Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου, στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

así, cuello negro. Son muchas las cosas que me han fascinado.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.
2: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδοντονίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες. Από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

0: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι η εκπομπή «Η Μιλιόρη» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird.
1: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Ρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.

0: Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, 10 με 11.
1: Του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου.

και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

Πως δεν πειράζει, όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι όπως συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.

0: αγάπη παντού.
1: Δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

Καλημέρα, ακούτε Radio Bird και λαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα δίωρο θα είναι μαζί σας ο Βασίλης Οικονόμου.

to be alone. Ακούτε Radio Bird. Κλαγάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής είναι μαζί σας ο Βασίλης Κόνομου. Και συνεχίζουμε με τον μεγάλο κιθαρίστα Graham Greene. Στο φλάουτο τον συνοδεύει ο κύριος Homer Laws. The Main Attraction. Radio Bell για την περιποίηση των αυτιών σας και της ακοής σας.

Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο. Στην επιλογή της μουσικής για ένα βίωρο ήταν μαζί σας ο Βασίλης Κονόμου. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα. Και κλείνουμε με τον κύριο Τσάρλι Μάσελ Γουάιτ στο Κρίστο Ρετέμπτο. Γεια σας.

0: Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηδονιού κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Balls, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών κορίνθιων καλλιτεχνών, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο, για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.

0: YTC Radio. Άρα, συναισθήματα,
1: σεβασμός,
2: ειλικρίνεια.
1: Οι φωνές του YTC Radio.
0: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
1: γεμάτη γνώση,
2: γεμάτη γέλιο.
1: Οι φωνές του YTC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
0: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
1: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του YTC Radio.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο. YTC Radio. Άρα, συναισθήματα,
1: σεβασμός,
2: ειλικρίνεια.
1: Οι φωνές του YTC Radio.
0: Μια εκπομπή γεμάτη εκπλήξεις,
1: γεμάτη γνώση,
2: γεμάτη γέλιο.
1: Οι φωνές του YTC Radio. Καθίστε αναπαυτικά
0: και απολαύστε μια εκπομπή ποικίλης θεματολογίας
1: της θεραπευτικής κοινότητας νέων και φίβων Αθήνας. Οι φωνές του YTC Radio.
0: Το νεανικό ραδιόφωνο.

0: στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ, ο Βασιλής.
1: Εγώ, Αντώνης.
2: Εγώ, Αντρέας, και έχουμε και μια νέα μεταγραφή που θα την ακούσετε μόλις τώρα.
1: Και εγώ, Εμμανουήλ.
0: Πα-πα-πα.
2: Και στην ηχοληψία ο καλύτερος ηχολήπτης, ο φίλος μας ο Κώστας.

0: Ο Ζινεντίν Γιαζίτ Ζιντάν γεννήθηκε 23 Ιουνίου το 1972. Είναι Γάλλος πρώην ποδοσφαιριστής και προπονητής με καταγωγή από την Αλγερία, αγωνίζοντας ως επιθετικός μέσος και θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Τον Αύγουστο του 2024 στο Παρίσι, η Διεθνής Ένωση Αθλητικού Τύπου, στην επέτειο των 100 χρόνων της, τον ψήφισε ως τέταρτο καλύτερο παίκτη μετά τους Πελέ, Ντιέγκο Μαραντόνα και Φραντς Μπεκενμπάουερ.
1: Ξεκίνησε την καριέρα του στην ομάδα των Κάνων, που καθιερωθεί ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της Γαλλίας, στην Μπορντό. Το 1996 μεταγράφηκε στη Γιουβέντους και το 2001 στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τις οποίες κατέκτησε διεθνής κύπελλο του 1998.

0: Προσωνύμιο, συγγνώμη, Ζιζού, παρέμεινε στο άθλημα ως προπονητής. Από τον Ιανουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2018 διετέλησε προπονητής στη Real Madrid και κατέκτησε 3 τίτλους του Champions League. Επέστρεψε εκ νέου στο σύλλογο τον Μάρτιο του 2019, παραμένοντας για άλλα 2 ακόμα χρόνια.
1: Ο Ζιντάν είναι βερβέρικης καταγωγής και προέρχεται από οικογένεια σχετικά χαμηλού οικονομικού επίπεδου και είναι το νεότερο από τα 5 παιδιά. Ο πατέρας του είχαν μεταναστεύσει από το Ακμούν στην Καβιλία της Βόρειας Αλγερίας το 1953. Πριν την έναρξη του πολέμου της χώρας με τη Γαλλία, ο πατέρας του είχε περάσει 9 χρόνια στη Γαλλία ως εργάτης σε οικοδομή, συγκεντρώνοντας χρήματα στο Παρίσι κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Μετακόμισε στη Μασσαλία και εκεί γνώρισε τη σύζυγό του, από όπου προέκυψε ο Ζινεντίν, το 5ο και τελευταίο παιδί της οικογένειας. Η οικογένεια ζούσε σε μια υποβαθμισμένη γειτονιά μεταναστών σε ηλικία 9 ετών. Ο Ζιντάν άρχισε να παίζει ποδόσφαιρο στη τοπική του ομάδα ΑΣ Φορέστα.
2: Την επόμενη χρονιά, 1982, έπαιξε σε μια άλλη τοπική ομάδα με την επωνυμία Saint Arnie. Μετά από 1,5 χρόνο εντάχθηκε στην Σο Σεπτέμ Λεβαλόν, όπου έμενε μέχρι την ηλικία των 14 ετών, όπου επιλέχθηκε να παρακολουθήσει ένα τριήμερο εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Κέντρο Αθλητισμού και Φυσικής Αγωγής στο Aix-en-Provence, ένα από τα πολλά ποδοσφαιρικά ιδρύματα που διαχειρίζεται η Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Ήταν εκεί όπου εντοπίστηκε από παλαιό παίκτη της ομάδας των Κανών και προωθήθηκε στο σύλλογο. Εκεί διακρίθηκε ιδιαίτερα για το ταλέντο του, αλλά αξιοσημείωτο έμεινε ότι δεν ανεχόταν προσβολές για την οικογένειά του, τη φυλή του ή τη γειτονιά του.
3: Σπουδαία πράγματα, έτσι ακόμα με εκπομπή.
0: Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνετε μιλάμε για τον Ζιντάν. Εδώ ο Εμμανουήλ βιάστηκε να ξεκινήσει να διαβάζει.
2: Δεν βιάζομαι πάρα πολύ, έχει τόσο όμορφες πληροφορίες που ξεκίνησα απευθείας έτσι να διαβάσω. Γιατί είναι πραγματικά πολύ μαγευτικά αυτά που λέει και είναι ένας παίκτης
0: ιστορικός.
2: Με πολύ ταλέντο, με πολλή ιστορία.
0: Έχει αφήσει πολύ δυνατό όνομα πίσω του.
3: Και θα μιλήσουμε και για κάτι έτσι μετά που τον έχει μάθει και οποιοσδήποτε κόσμος που μπορεί να μην έχει ιδέα από ποδόσφαιρο ή να παρακολουθεί. Γενικά έχει κάνει πολύ καλά πράγματα, όπως και έχει πάρει και παγκόσμια και χρυσές μπάλες και όλα αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε και λίγο στις πληροφορίες μας. Στη Γαλλία, ο Ζιντάν έπαιξε για πρώτη φορά σε αγώνα της πρώτης κατηγορίας του γαλλικού πρωταθλήματος σε ηλικία 17 ετών στις 20 Μαΐου 1989 εναντίον της Ναντ, έχοντας ένα σούτ στο δοκάρι 12 λεπτά πριν τη λήξη του ισόπαλου αγώνα 1-1. Εκείνη τη χρονιά έκανε μόνο 2 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα, ενώ την επόμενη σεζόν δεν αγωνίστηκε καθόλου, αλλά την αγωνιστική περίοδο 1990-91 καθιερώθηκε γρήγορα με 28 αγώνες στο πρωτάθλημα και το πρώτο του γκολ στις 10 Φεβρουαρίου 1991 επίσης εναντίον της Ναντ στη νίκη με 2-1. Στον αγωνιστικό χώρο παρουσίασε εξαιρετική τεχνική με την μπάλα, προσφέροντας αναλαμπές του ταλέντου που θα τον οδηγήσουν αργότερα στην κορυφή του κόσμου. Στην πρώτη του πλήρη σεζόν με τις Κάνες, ο σύλλογος εξασφάλισε την πρώτη του ευρωπαϊκή του πρόκριση στο κύπελλο UEFA, καταφέροντας να τερματίσει τέταρτο στο πρωτάθλημα. Αυτή παραμένει η κορυφαία διάκριση του συλλόγου από τότε που υποβιβάστηκε για πρώτη φορά από την πρώτη κατηγορία στη σεζόν 1948-1949.
0: Ωραία, εντάξει, είναι ωραία πραγματάκια, δηλαδή έτσι διαβάζουμε από το πώς ξεκίνησε.
3: Από 17 ετών κιόλας μπήκε έτσι στο πρωτάθλημα. Πολύ, πολύ δύσκολο. Ακριβώς. 17 χρονών να παίζεις τώρα σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα. Πολύ σπουδαίο.
0: Σίγουρα, ναι. Ωραία, τι θα λέγατε να πάμε και σιγά σιγά στο πρώτο μας τραγούδι.
3: Φύγαμε.

0: Ωραία, μετά από αυτό το εκπληκτικό τραγούδι που βρήκαμε εδώ με τον Ανδρέα παρέα, πάμε να συνεχίσουμε τις πληροφορίες μας. Μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 1991, ο Ζιντάν υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στο... στρατιωτική του θητεία και έλαβε μέρος στο παγκόσμιο στρατιωτικό κύπελο, όπου η Γαλλία τερμάτισε τέταρτη. Σε επίπεδο συλλόγων, η σεζόν στο πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε στη 19η θέση, συνώνυμη με την επιστροφή στη δεύτερη κατηγορία. Παρά το γεγονός ότι σημείωσε 5 γκολ σε 31 αγώνες, ο Ζιντάν δεν μπόρεσε να εμποδίσει την ομάδα του να υποβιβαστεί. Ήταν η τέταρτη και τελευταία σεζόν στην ομάδα και το 1992 πήρε μεταγραφή για τη Girondins Bordeaux. Με την ομάδα του, Bordeaux κατέκτησε το πρωτάθλημα, το κύπελο Intertoto, και έφτασε στο τελικό του κύπελου UEFA, όπου δεν μπόρεσε να υπερνικήσει το μεγάλο εμπόδιο της Bayern Μονάχου. Στους ημιτελικούς, το εμπόδιο της Ιταλικής Μίλαν, που ήταν τα φαβορή, φάνηκε χαμηλό, παρά το 2-0 του πρώτου αγώνα στο Μιλάνο. Στον επαναληπτικό, ο Ζιντάν έκανε την πρώτη μεγάλη εμφάνισή του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 3-0 και την πρόκριση. Ο ίδιος σημείωσε σε εκείνη τη διοργάνωση 6 γκολ, που παρέμεινε η καλύτερη επίδοσή του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της χρονιάς του 1996.
1: Το 1996 πήρε μεταγραφή για τη Γιουβέντους, όπου και καθιερώθηκε σαν ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαίους ποδοσφαιριστές. Ο Ζιντάν είχε μια εξαιρετική πρώτη εικόνα και ήταν γνωστός για τις πρωτιστός για τις τεχνικές του ικανότητες, όπως στην τρίπλα, την κοψότητα, στο χειρισμό της μπάλας και τη δημιουργικότητα. Ήταν ικανός να χρησιμοποιήσει και τα δύο πόδια, αλλά στις τελικές του προσπάθειες του το καλό ήταν το δεξί. Η τεχνική και ο συντονισμός του επέτρεψαν να σουτάρει με ακραία δύναμη και ακρίβεια, ιδίως έξω από την περιοχή του πέναλτι. Ήταν ένας επίσης ειδικός στην εκτέλεση φάουλ και πέναλτι. Η φυσική του θέση ήταν σε ελεύθερο ρόλο ως κλασικό 10 πίσω από τους επιθετικούς. Ήταν όμως σε θέση να παίζει ως δεύτερος επιθετικός ή σε πιο οπισθοχωρημένη στη μεσαία γραμμή, είτε ως κεντρικός μέσος ή playmaker, χάρη στην ικανότητά του να ενορχιστρώσει τις επιθέσεις της ομάδας του από πίσω με τη διορατικότητα και την ακρίβεια στις πάσεις του. Έτσι ήταν ικανός περισσότερο να βοηθήσει τους συμπαίκτες του παρά να σκοράρει ο ίδιος, κάτι που μπορούσε να συμβεί με ευχέρεια και με τα δύο πόδια. Αν και δεν ήταν γνωστός για την ικανότητα κατεύθυνσης, το ύψος και η φυσική του δύναμη του επέτρεψαν να είναι αποτελεσματικός στον αέρα και κατέφερε να σημειώσει αρκετές κρίσιμες κεφαλιές σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του.
2: Κέρδισε επίσης επένους από τους προπονητές του για την αμυντική εργασία του. Παρά το γεγονός ότι δεν χαρακτηριζόταν σαν γρήγορος παίκτης, είχε καλή ευελιξία και επιτάχυση, καθώς και εξαιρετική ισορροπία και αίσθησή του με την μπάλα. Και ήταν χαρακτηριστικά ομαδικός στο σύνολο τρόπος δράσης μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η απόδοσή του ήταν χαρακτηριστικά καλύτερη στους κρίσιμους αγώνες. Παρά την αναγνώριση που έβαλε ο Ζιντάν από τους ειδικούς για τις ικανότητες στο παιχνίδι, επέστησε στην κριτική από μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ιδιοσυγκρασία και την πειθαρχία του για έλξη ηγετικών.
3: Στην πρώτη του χρονιά στην Ιταλία κατέκτησε το πρωτάθλημα και το διπυρωτικό κύπελο, ενώ οι εξαιρετικές του εμφανίσεις ανταμείφθηκαν με το τίτλο του καλύτερου ξένου παίχτη του πρωταθλήματος, ενώ το 2000 με 2001 ήταν ο καλύτερος παίχτης στη Serie A. Η παρουσία στην Ιταλία τον οδήγησε να επιλέγει σε μια ευρωπαϊκή ενδεκάδα για να αντιμετωπίσει μια παγκόσμια ενδεκάδα το Δεκέμβριο του 1997. Επιπλέον ήταν τρίτος στη ψηφοφορία της Χρυσής Μπάλας, με προπονητή τον Μαρτσέλο Λίπι και τον Ζιντάν στις τάξεις της. Η Γιουβέντους κατέκτησε 2 πρωταθλήματα Ιταλίας και έφτασε 2 συνεχόμενες φορές στο τελικό του Champions League, χωρίς όμως να καταφέρει να το κατακτήσει. Στο τελικό του 1997 απέναντι στην Μπορούσια Ντόρμουντ, που έληξε με νίκη της γερμανικής ομάδας με 3-1, είχε απόδοση κάτω του αναμενόμενου, στενά μαρκαρισμένος. Στη διοργάνωση του 1998 και στον αγώνα της φάσης των 8, με αντίπαλο την Δυναμό Κιέβου έδωσε μία ασίστ, χωρίς ουσιαστικά να βλέπει από το κέντρο του γηπέδου, στον Αλεσάντρο Ντελπιέρο που σκόραρε άμεσα. Ο ίδιος κατέκτησε την πρώτη χρυσή μπάλα της καριέρας του το 1998, ενώ ήταν τρίτος στον ίδιο διαγωνισμό την προηγούμενη χρονιά και το τίτλο του καλύτερου του κόσμου από τη FIFA την ίδια χρονιά. Επιτυχία που επανέλαβε το 2000.
0: Εντάξει, βλέπουμε ότι έχει βγει από τους καλύτερους του κόσμου. Τον έχει επιλέξει βασικά η FIFA από ό,τι διαβάσαμε εδώ πέρα. Και αυτό έγινε δύο φορές από ό,τι βλέπουμε. Εντάξει, σπουδαία πράγματα. Τώρα, ό,τι και να πεις είναι λίγο για αυτόν τον αθλητή τώρα, γενικά πάνω σε αυτό το άθλημα.
3: Και έτσι και κιόλας για το ύψος του και τέτοια είναι περίεργο, όπως είχε καλό έτσι χειρισμό της μπάλας, όπως διαβάσαμε και πριν, έτσι τεχνική, έβλεπε το γήπεδο.
0: Και άλμα και...
3: Γενικά μπορούσε και να σκοράρει. Είχε
0: πολλές ικανότητες, διάβαζε το παιχνίδι, ναι, ήξερε ακριβώς έτσι την επόμενη κίνηση του αντιπάλου και τη δικιά του, ξέρω εγώ.
3: Πολύ σπουδαίο, ναι.
0: Ναι. Ωραία. Τι θα λέγατε έτσι να πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο εκπληκτικό τραγούδι μας.
3: Φύγαμε.
0: Πάμε.
4: Κάθε επόμενο βήμα και να ζήσουν
5: κάθε λεπτό της ζωής τους.
6: Χωρίς φόβους και ανασφάλειες.
7: Με αληθινές στιγμές και συναισθήματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122.
8: Σε μια αγκαλιά.
9: Μη χάνεις λεπτό.
10: Ζήσε τη ζωή σου.

0: ψυχαγωγία,
1: επικοινωνία,
0: γνώση, εξέλιξη. 4 πράγματα σημαντικά για τη ζωή κάθε ανθρώπου.
1: Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα έμαθα μέσα από το ραδιόφωνο μας.
0: Το ραδιόφωνο δεν είναι απλά ένας ήχος. Είναι μουσική. Είναι φωνές.
1: Είναι στιγμές που μας ενώνουν.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8822-122. Γιατί το ραδιόφωνο είναι πάντα εκεί.

0: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε έφηβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
1: Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του live.24 όλο το 24ωρο.
0: Και μετά από αυτές τις πολύ ωραίες πληροφορίες που διαβάσαμε από αυτόν το παίχτη,
1: είχαμε έτσι και άλλα πραγματάκια να πούμε. Να πω εγώ, έτσι μας πίεζε και ο χρόνος όμως. Είχαμε έτσι πολλά πράγματα να πούμε, τι και με την Ιταλία, πράγματα έτσι που έχει καταφέρει ο συγκεκριμένος. Ένα περιστατικό το οποίο τον είχε έτσι κάπως στοιχειώσει λίγο. Είχε στοιχειώσει έτσι λίγο κάπως την ποδοσφαιρική του καριέρα. Επειδή μας πίεζε και ο χρόνος, τώρα σιγά σιγά πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο μας τραγούδι. Φύγαμε.

0: Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ, Βασίλης.
1: Εγώ, Αντώνης.
2: Εγώ, Ανδρέας.
3: Και εγώ, Εμμανουήλ.
2: Και στην ηχοληψία ο καλύτερος ηχολήπτης, ο φίλος μας ο Κώστας.

Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα στην εκπομπή είμαι μόνος μου. Έχουμε τρία πολύ ωραία παραμύθια. Ο Αετός και το Σκαθάρι, ο σκύλος που καθρεφτιζόταν στο νερό και ο Κόκορας και το Λαμπερό Πετράδι. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε με το παραμύθι «Ο Αετός και το Σκαθάρι». Ένας αετός κατά δύο και ένα λαγό σε ένα λιβάδι. Ο λαγός, τρομαγμένος, είδε ένα σκαθάρι και το οικέτευσε να το βοηθήσει. Το σκαθάρι, όταν είδε να πλησιάζει κοντά ο αετός, τον προκάλεσε να μην αρπάξει το λαγό. Τον παρακάλεσε να μην αρπάξει το λαγό. Όμως ο αετός, περηφανεύοντας το μικρό σκαθάρι, σκότωσε το λαγό. Το σκαθάρι από εκείνο το γεγονός και μετά ήθελε να κάνει κακό στον αετό. Έτσι παρατηρούσε τη φωλιά του και όποτε εκείνος γεννούσε αυγά, το σκαθάρι τα σήκωνε και τα κυλούσε έξω από τη φωλιά και τα κατέστρεφε. Ο αετός άλλαξε πολλές φωλιές, αλλά δεν κατάφερε να γλιτώσει τα αυγά του από το σκαθάρι. Τότε κατέφυγε στο Θεό, στο Δία, ο αετός. Ο αετός είναι άλλωστε το ιερό πουλί του Θεού και τον παρακάλεσε να του δώσει ένα τόπο για να φτιάξει μια ασφαλή φωλιά. Ο Δίας επέτρεψε στον αετό να αφήσει τα αυγά του στην αγκαλιά του. Αλλά το σκαθάρι το είδε αυτό. Έφτιαξε μια μπάλα από κοπριά, την πέταξε στην αγκαλιά του Δία. Ο Θεός, θέλοντας να πετάξει πάνω από την μπάλα κοπριάς, πέταξε τα αυγά του αετού και από τότε οι αετοί δεν γίνουν τα αυγά τους στην εποχή των σκαθαριών. Αυτό ήταν το πρώτο παραμύθι. Είναι έτσι ωραίο παραμύθι και αυτό το παραμύθι το έφερε ο Γιάννης και τον ευχαριστώ πολύ που με βοήθησε με πληροφορίες. Είναι έτσι, έχει ένα ηθικό δίδαγμα το ότι εντάξει, ο αετός μπορεί να ήταν έτσι δυνατός και να κάνει ό,τι θέλει με λίγα λόγια, αλλά μετά από το σκαθάρι δεν γλίτωσε, δηλαδή δεν μπορούσε να γεννήσει τα αυγά του και ζήτησε τη βοήθειά του από το Θεό το Δία. Αυτό. Τι θα λέγατε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι?

0: Planet Works. Φτάνεις.
1: Σταματάς για λίγο.
2: Κοιτάς πίσω.
1: Δεν ήταν εύκολο.
0: Ήταν επιλογές.
3: Κόπος.
0: Επιμονή.
3: Μικρά βήματα που έγιναν μεγάλα.
4: Και τώρα είσαι εδώ.
0: Όχι τυχαία.
3: Γιατί κατάφερες κάτι για εσένα.
0: Κάλεσε στο 210-8822-122
2: και άνοιξε τα φτερά σου,
3: όπως τόσα παιδιά έχουν κάνει.
5: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς συνήλικες από 13 έως 21 ετών. Το email μας είναι radio@papakiopae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, έχουμε και ένα μήνυμα από τη μαμά μου. Κωνσταντίνε, μόνος είσαι στο στούντιο. Είμαστε πάντα δίπλα σου. Σ' αγαπώ πολύ, η μητέρα σου. Μαμά, σε ευχαριστώ πολύ. Και εντάξει, τώρα έτυχε έτσι και είμαι μόνος μου, κάνω εκπομπή. Η αλήθεια ήταν ότι δεν ήθελα τόσο, όχι δεν ήθελα τόσο πολύ, ψιλοφοβόμουν, αλλά εντάξει, δεν έχω τόσο πολύ άγχος, θα βγει πιστεύω. Εντάξει. Μ' αρέσει, έχουμε και ωραία παραμύθια και με όλα και με τα υπόλοιπα παιδιά, με τον Κωνσταντίνο, με τον Γιάννη, όταν θα έρθουν και στην επόμενη εκπομπή. Βρίσκουμε παραμύθια, δηλαδή εμένα μου αρέσει πολύ έτσι η εκπομπή, τα παραμύθια, γιατί μας μαθαίνουν ηθικά διδάγματα για τη ζωή, δηλαδή αυτά που δεν μάθαμε έτσι από μικρή, ηθικά διδάγματα, να είμαστε τίμοι, να μην είμαστε αχάριστοι, όπως είναι και το επόμενο παραμύθι που θα διαβάσουμε τώρα με το σκύλο που καθρεφτίζει στο νερό. Είναι πολλά τα ηθικά διδάγματα που σου δίνουν έτσι τα παραμύθια και θυμάμαι έτσι και σε μια προηγούμενη εκπομπή που είχαμε διαβάσει για τα παραμύθια στο ραδιόφωνο τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή πως λειτουργούσε, που βάζανε έτσι παραμύθια σε μικρά παιδιά στο ραδιόφωνο για να μαθαίνουν τα ηθικά διδάγματα. Παλιά παλιά όμως τώρα. Δεν το θυμάμαι πόσο παλιά έλεγαν οι πληροφορίες, αλλά ήταν πολύ ωραίο έτσι. Και γενικότερα εντάξει, αυτή η εκπομπή είναι πολύ καιρό έτσι τώρα. Δηλαδή θυμάμαι αυτή την εκπομπή την είχε ο Θάνος που τώρα έχει βγει στην επανένταξη και τώρα έχει περάσει στον Κωνσταντίνο, στον Γιάννη. Είμαι και εγώ τώρα στην εκπομπή. Πιο μετά θα περάσει και σε μένα η εκπομπή. Δηλαδή, εντάξει, πιστεύω έχω δέσει σε αυτή την εκπομπή. Δηλαδή, πέρασα πρώτα από τη Sports Life, μετά πήγα στο Travel With Us και τώρα νομίζω έχω δέσει το σκηνή μου εδώ πέρα, στα παραμύθια και μου αρέσει αρκετά. Οπότε θα έλεγα να περάσουμε και στο επόμενο παραμύθι, που όπως είπα πριν είναι ο σκύλος που καθρεφτίζει στο νερό και πάμε να ξεκινήσουμε. Ένα σκύλος μία μέρα έκλεψε ένα κομμάτι κρέας από την κουζίνα και πήγε να το φάει με την ησυχία του. Κρατώντας το κομμάτι κρέας στο στόμα του, πήγε να περάσει πάνω από μία μικρή γέφυρα σε ένα ήσυχο ποταμάκι. Τότε έτυχε να κοιτάξει κάτω και είδε τον εαυτό του να καθρεφτίζεται στο ήσυχο νερό, σαν καθρέφτης. Ο άπλιστος σκύλος νόμιζε ότι ήταν ένας άλλος σκύλος που κρατούσε στο στόμα του ένα μεγάλο κομμάτι κρέας και τότε άνοιξε το στόμα του, πήδηξε στο ποτάμι και προσπάθησε να αρπάξει το κρέας από το στόμα του άλλου σκύλου που έβλεπε στο νερό. Φυσικά δεν άρπαξε τίποτα αφού δεν υπήρχε άλλος σκύλος πραγματικά και ταυτόχρονα έχασε από το στόμα του και το δικό του κρέας που έπεσε στο ποτάμι. Και τότε και το παρέσυρε το κύμα στο νερό. Όταν κατάφερε να βγει από το ποταμάκι, στάθηκε λυπημένος και σκέφτηκε το κρέας που είχε χάσει, συνειδητοποιώντας την ανοησία που έκανε. Λοιπόν, αυτό το παραμύθι το διάβαζα και χθες και ήταν, να πω την αλήθεια, ήταν το αγαπημένο μου παραμύθι από αυτά τα τρία που έχω φέρει σήμερα στην εκπομπή. γιατί έχει έτσι ένα πολύ καλό ηθικό δίδαγμα του να μην είμαστε άπλιστοι του, το ότι δεν χρειάζεται, πώς να το πω, να θέλουμε πάντα το κάτι παραπάνω και κι άλλο κι άλλο κι άλλο, να εκτιμάμε έτσι τα μικρά πράγματα που έχουμε από το, δηλαδή εγώ κι αν όχι όλα τα παιδιά τα περισσότερα, όταν ήμασταν έξω δεν εκτιμάγαμε πολλά πράγματα, όπως το να πας για ένα καφέ παράδειγμα. Και είναι σημαντικό γιατί και εδώ στην κοινότητα μαθαίνουμε να εκτιμάμε πολλά πράγματα. Έχουμε και ένα μήνυμα από το θείο μου. Γεια σου Κωνσταντίνε, μη φοβάσαι τίποτα, είσαι πολύ καλός. Χρήστος, ευχαριστώ πολύ που με στηρίζεις και στην προηγούμενη εκπομπή έστειλες μήνυμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Και εσύ και, και η Λέκτρα και η Ανέτα και όλη η οικογένεια να είμαστε καλά. Εύχομαι. Σας ευχαριστώ που με υποστηρίζετε και μου στέλνετε μηνύματα τώρα που είμαι μόνος μου. Αυτό. Και τώρα για το παραμύθι που έλεγα για το ηθικό δίδαγμα. Αυτό είναι... είναι ένα από τα πιο βασικά της πράγματα, πιστεύω εγώ, που σου δίνει η κοινότητα, να εκτιμάς τα μικρά πράγματα, πολύ μικρά πράγματα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε μέχρι και που κάθομαι να φάω τουλάχιστον στις τραπεζαρίες το μεσημέρι, που τρώω πρωινό, τα εκτιμάω αυτά γιατί έξω δεν έτρωγα, ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, προς το απόγευμα έτρωγα και ήταν κακό έτσι για την υγεία μου. Και τώρα που κάνω έτσι καλά πράγματα για μένα, μπορεί να μπω κάποιο γυμναστήριο, θα κάτσω να φάω υγιεινά φαγητά, δεν τρώω όλη μέρα απ' έξω. Τα εκτιμάω όλα ό,τι έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι έτσι ένα βασικό πράγμα που μας δίνει η κοινότητα και το ηθικό δίδαγμα του παραμυθιού. Οπότε θα έλεγα να περάσουμε και στο επόμενο τραγούδι και θα συνεχίσουμε και με το επόμενο μας παραμύθι σε λίγο.

0: Λοιπόν, το επόμενο παραμύθι είναι ο Κόρακας και το λαμπερό πετράδι.
1: Λοιπόν,
0: το επόμενο παραμύθι, όπως είπα, είναι ο Κόρακας και το λαμπερό πετράδι. Το οποίο παραμύθι και αυτό μου άρεσε πολύ εχθές που το διάβαζα. Όχι ότι το πρώτο δεν μου άρεσε με τον Αετό και το Σκαθάρι, αλλά αυτά τα δύο τελευταία ήταν έτσι αυτά που μου αρέσανε πιο πολύ. Και πάμε να ξεκινήσουμε και με το παραμύθι. Ένας νεαρός κόκορας, παρέα με 2-3 κότες, έτρεχαν μέσα στο αγρόκτημα ψάχνοντας να βρουν φαγητό. Κάποια στιγμή, ενώ έξινε ένα σωρό άχυρα, βρήκε ένα λαμπερό πετράδι. Κατάλαμπε αμέσως όταν είδε το πολύτιμο, αλλά χωρίς να ξέρει καλά-καλά τι να κάνει, αναφώνησε. Αν αυτό το πολύτιμο πετράδι το είχε βρει ο ιδιοκτήτης μου και όχι εγώ, θα το είχα τοποθετήσει σε μια ξεχωριστή θέση. Αλλά εγώ έψαχνα για φαγητό και όχι για κοσμήματα. Από την πλευρά μου θα προτιμούσα να έχω ένα κόκο λαχταριστό κριθάρι παρά όλα τα κοσμήματα του κόσμου. Αυτό το παραμύθι, το ηθικό δίδαγμα που δίνει, όπως και λέει το ότι θα προτιμούσα να έχω έστω και ένα λαχταριστό κόκο λαχταριστού κριθαριού παρά όλα τα κοσμήματα του κόσμου, είναι ότι η ευτυχία για τον καθέναν είναι διαφορετική. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ, σαν Κωνσταντίνος, σαν Κώστας, η ευτυχία για μένα είναι και στα απλά πράγματα, όπως είχα πει και για το προηγούμενο παραμύθι που έχω μάθει έτσι να τα εκτιμάω, αλλά πιο πολύ εγώ θέλω κάτι πιο ήρεμο στη ζωή μου. Δηλαδή, θέλω να είμαι ήσυχος, θέλω να είναι καλά όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι που αγαπάω. Και αυτό κυρίως, να είναι καλά όλοι οι άνθρωποι που αγαπάω και να είμαι εγώ καλά και να αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου με σωστό τρόπο και να προχωράω κανονικά στη ζωή μου και να έχω μια ήσυχη ζωή. Δηλαδή αυτό είναι για μένα η ευτυχία. Για άλλους ανθρώπους μπορεί να είναι η ευτυχία να θέλουν να αποκτήσουν πολλά λεφτά και να θέλουν να αποκτήσουν και άλλα λεφτά και περισσότερα λεφτά και άλλα και άλλα λεφτά. Αυτό είναι για την απληστία, όπως το προηγούμενο παραμύθι που διαβάσαμε. Όπως ο σκύλος που ήταν άπλιστος και ήθελε να πάρει και του αλλού του σκύλου το μεγαλύτερο κρέας, ενώ δεν υπήρχε καν τίποτα και τελικά έχασε μέχρι και αυτό που είχε ο ίδιος. Εγώ πιστεύω ότι καλύτερα είναι να εκτιμάμε έτσι αυτά που έχουμε, τα λίγα και τα απλά, και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά και να μην κυνηγάμε ούτε το συνέχεια το κάτι παραπάνω, γιατί δεν είναι, δεν θα χορτάσεις ποτέ. Δηλαδή άμα κυνηγάς συνέχεια το κάτι παραπάνω, δεν θα χορτάσεις ποτέ. Όπως είπα και πριν για τον καφέ, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ή για το φαγητό. Για το φαγητό, ας πούμε, ότι να εκτιμάς τουλάχιστον το ότι τρως φαγητό στην ώρα σου, τρως πρωινό, τρως το μεσημέρι, γιατί κάποιοι άλλοι δεν έχουν καν να φάνε. Κάποιοι άλλοι, εντάξει, όχι ότι εγώ δεν είχα να φάω, απλά δεν έτρωγα το πρωί και το μεσημέρι. Αλλά τώρα που κάνω έτσι κάτι για μένα εδώ στην κοινότητα, το ευχαριστιέμαι ακραία, γιατί δεν είναι μόνο ότι κάνω πράγματα υγιή για το σώμα μου, έτσι να φάω φαγητό, να πάμε στα αθλήματα που πηγαίνουμε στον Πανιόνιο το Σάββατο και την Πέμπτη, που μπαίνουμε γυμναστήριο. Κάνουμε πολλά πράγματα και για την υγεία του σώματος και κάνουμε και δουλειά και με τον εαυτό μας. Αυτά είναι έτσι τα πιο σημαντικά πράγματα έτσι που μας δίνει και η κοινότητα. Και είναι κιόλας και τα ηθικά διδάγματα του παραμυθιού έτσι λίγο μου κολλάνε κάπως και με αυτά που μας δίνει η κοινότητα. Οπότε νομίζω κάτι λέει που έχω διαλέξει κιόλας και αυτή την εκπομπή και έχω δέσει σε αυτή την εκπομπή στα παραμύθια. Και επειδή με πιέζει και λίγο ο χρόνος, θα έλεγα να περάσουμε και στο τρίτο και τελευταίο μας τραγούδι. Οπότε

άλλη μια εκπομπή Έλα να σου πω ένα παραμύθι φτάσει στο τέλος της. Στα μικρόφωνα σας ήμουν εγώ ο Κώστας. Και στην ηχοληψία να ευχαριστήσω πολύ την Έλλη και τη Χρύσα. Και από μένα ένα καλό απόγευμα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Οδός των Αστέρων. Όπως ακούσατε, αλλάξαμε και το τραγούδι. Άνοιγμα είναι πλέον το Αδρεναλίνη από τα Ξύλινα Σπαθιά. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι το οποίο το άκουγα από πολύ μικρό, η αλήθεια είναι, και μου έχει μείνει από τότε. Επέλεξα να το βάλω σαν άνοιγμα γιατί πιστεύω ότι με εκπροσωπεί κιόλας. Και το σημερινό συγκρότημα λοιπόν που θα μιλήσουμε είναι ένα αμερικάνικο γκρουπ συγκρότημα που διαμορφώθηκε το 87 από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Kurt Cobain, τον μπασίστα Chris Novoselic και τον drummer Dave Grohl, ο οποίος πήρε μέρος στο γκρουπ το 90. Όπως καταλάβατε και από τα ονόματα, μιλήσουμε για τους Nirvana, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα rock συγκροτήματα που επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν πολλές γενιές. Και αυτό είναι μια αλήθεια, πιστεύω, εκτός από ότι έχουν εκατομμύρια προβολές παγκοσμίως. Το όχι έτσι και λίγο το στυλ το νεανικό που θα κάτσει να επηρεάσει λίγο την νεολαία, και η στίχη τους και η μουσική και η σύνθεση, δηλαδή αυτό. Το συγκρότημα λοιπόν καθιερώθηκε ως τμήμα της μουσικής σκηνής του Seattle, που κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ Bleach το 89. Το 91 σημείωσε τεράστια επιτυχία με το Smells Like Teen Spirit, το βασικό single του τον δίσκο Nevermind. Όπως το ξέρουμε όλοι, άμα γνωρίζετε τους Nirvana, το Smells Like Teen Spirit είναι ένα από τα καλύτερά τους και από τα πιο δημοφιλή τους τραγούδια. Εμένα προσωπικά θεωρείται και από τα αγαπημένα μου τραγούδια των Nirvana, όπως και το έχω επιλέξει για τραγούδι της σημερινής εκπομπής. Και στη συνέχεια οι Nirvana εισήχθησαν στην επικράτουσα τάση, απομακρύνοντας τα κυρίαρχα είδη της δεκαετίας του 80 και αναδεικνύοντας το είδος της εναλλακτικής rock, alternative rock, μουσικής grunge. Ο frontman των Nirvana, Kurt Cobain, βρέθηκε αναφερόμενος στα μέσα ενημέρωσης ως εκπρόσωπος μιας ολόκληρης γενιάς, της αποκαλούμενης γενιά X, και το γνωστότερο τραγούδι τους, το Smells Like Teen Spirit από τον δίσκο Nevermind, χαρακτηρίστηκε ως ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς. Πολύ σπουδαίο, πιστεύω, έτσι. Αυτό δεν το ξέρα, πρώτη φορά το ακούω, αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο και κάτι το οποίο πιστεύω αξίζει στο συγκεκριμένο τραγούδι αλλά και στο συγκρότημα. Το συγκρότημα διαλύθηκε μετά το θάνατο του Cobain τον Απρίλιο του 1994, αλλά η επιρροή και η δημοτικότητα της μουσικής του συνεχίστηκαν και στα χρόνια που ακολούθησαν. Από τον τεπούτο τους, το γκρουπ είχε πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ στη ΣΥΠΑ και πάνω από 80 εκατομμύρια παγκοσμίως. Μιλάμε τώρα για περίπου 105 εκατομμύρια άλμπουμ, τα οποία μπορεί να ξεπέρναγαν και το 80 εκατομμύρια σε ευρώ, σε δολάρια. Το μουσικό είδος του συγκροτήματος ήταν κυρίως grunge, με αρκετές επιρροές από τη hardcore punk, την indie rock και τη metal. Την εποχή του Bleach, ο Kurt είχε δηλώσει πως η Nirvana ήταν indie rock συγκρότημα, ενώ αρκετοί καλλιτέχνες επηρέασαν το συγκρότημα, με μερικούς από αυτούς να είναι Pink Floyd, η R.E.M. και οι Beatles. Σπουδαία συγκροτήματα, έτσι, την Beatles, την Pink Floyd, τι έχουμε να πούμε. Πάμε να μιλήσουμε και για την ιστορία, για τα πρώτα χρόνια που ο Kurt Cobain και ο Novoselic γνωρίστηκαν το 85. Ήταν και οι δύο θαυμαστές των Melvins και σύχναζαν στο χώρο εξάσκησης του συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια των αρχικών μηνών του, το συγκρότημα άλλαξε μια σειρά ονομάτων συμπεριλαμβανομένων τον Skid Row, Pen Cap Chew και Ted Ed Fred. Το συγκρότημα κατέληξε τελικά στο Nirvana στις αρχές του 88. Ο Kurt Cobain είπε πως το συγκεκριμένο όνομα

γιατί τον έχω ακούσει και τον έχω παρατηρήσει και όλα στα βίντεο κλιπ των Nirvana πως παίζει. Είναι καταπληκτικός και μπορεί να είναι και ένα είδωλο για όσους παίζουν drums. Δηλαδή θα ήθελα κάποια στιγμή να φτάσω στο επίπεδό του. Ή ακόμα και άμα μου δοθεί ευκαιρία να μάθω για αυτό. Η αρχική έκκληση της κυκλοφορίας των Nirvana ήταν, η πρώτη τους κυκλοφορία ήταν το single Love Buzz Big Cheese. Το 88 για την ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρεία του Seattle, Sub Pop. Τον επόμενο χρόνο το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ, το Bleach. Παραγωγός του άλμπουμ ήταν ο Chuck Edino. Ο Novoselic σημείωσε σε μια συνέντευξη του 2001 στο Rolling Stones ότι το συγκρότημα είχε παίξει μια κασέτα στο βαν τους κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας που είχε ένα άλμπουμ από τους Smithereens στη μια πλευρά και ένα άλμπουμ του συγκροτήματος Celtic Frost από την άλλη, και θεώρησε ότι πιθανόν ο συνδυασμός να λειτουργήσει επίσης ως επιρροή για επερχόμενο άλμπουμ του συγκροτήματος. Τα χρήματα για τις ηχογραφήσεις του Bleach που αναφέρονται στη θήκη του δίσκου δόθηκαν από τον Jason Everman. Ο Everman άρχισε να περνάει την ώρα του με το συγκρότημα και προσφέρθηκε να δανείσει τα χρήματα που τους χρειαζόταν για την εγγραφή. Αν και ο Everman δεν έπαιζε στην πραγματικότητα στο άλμπουμ, στα credits του δίσκου, αναφέρεται ότι έπαιξε κιθάρα στο Bleach, διότι σύμφωνα με τον Novoselic, we wanted to make him feel more than home in the band. Δηλαδή και στα ελληνικά θέλαμε να το κάνουμε να αισθάνεται περισσότερο σαν σπίτι του στο συγκρότημα. Πολύ ωραίες πληροφορίες διαβάσαμε εδώ πέρα και για την ιστορία δηλαδή, μας έχει μείνει και κάτι ακόμα βέβαια. Και θα πούμε πιο μετά και για το δίσκο Nevermind, για την ευρύτερη επιτυχία τους και για τις αρχικές κυκλοφορίες. Γενικά μου αρέσουν πολύ η Nirvana, είναι ένα συγκρότημα το οποίο άρχισα σαν έφηβος να το ακούω, η αλήθεια είναι. Και το πρώτο τραγούδι της νομίζω ήταν το Come As You Are, το οποίο άκουσα, με το οποίο τρελάθηκα. Δηλαδή έμεινα άφωνος και από τότε τους έψαξα κιόλας πάρα πολύ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε και το πρώτο μας τραγούδι αυτής της εκπομπής. Φύγαμε.

Κάθε Πάσχα μιλάμε για την Ανάσταση. Για το φως που έρχεται μετά το σκοτάδι. Αλλά για κάποιους ανθρώπους η Ανάσταση δεν είναι απλά μια γιορτή. Είναι επιλογή. Είναι οι στιγμές που λες δεν πάει άλλο. Η στιγμή που αρχίζεις να αφήνεις πίσω σου το παλιό σου αυτό και όλα όσα σε κρατήσαν πίσω. Δεν είναι εύκολο. Έχει πόνο, έχει φόβο, έχει στιγμές που θα θες να τα παρατήσεις. Αλλά έχει και κάτι άλλο. Έχει ζωή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-88-22-122. Γιατί η αληθινή ανάσταση είναι να ξαναβρίσκεις τον εαυτό σου.

Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών. Το email μας είναι radio@opae.gr. Το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-88-22-122 και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσω του Live24 όλο το 24ωρο. Ακούσαμε λοιπόν, όπως αναφέραμε και πριν, ένα πολύ κορυφαίο τραγούδι, το Smells Like Teen Spirit. Έτσι, εγώ το ευχαριστήθηκα πολύ, πολύ ωραίο τραγούδι. Και πάμε να συνεχίσουμε με τον Απρίλιο του 90, που το συγκρότημα ξεκίνησε να δουλεύει με το παραγωγό Butch Dix στα Smart Studios στο Madison του Wisconsin. Ηχογραφώντας το επακόλουθο του Bleach, που κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων ο Kurt Cobain και ο Novoselic άρχισαν να απογοητεύονται με το παίξιμο του Channing, και αυτός με τη σειρά του εξέφρασε τη δικιά του απογοήτευση. Επειδή δεν συμμετείχε ενεργά στη σύνθεση των τραγουδιών, όχι πολύ καιρό μετά την ολοκλήρωση των ηχογραφήσεων, ο Channing εγκατέλειψε το συγκρότημα. Μερικές εβδομάδες αργότερα, ο Μπάζος Μπορέν, τον Melvins, τους γνώρισε τον Dave Grohl, ο οποίος έψαχνε για ένα νέο συγκρότημα μετά την ευνίδια διάλυση του hardcore punk συγκροτήματος Cream. Λίγες μέρες μετά την άφηξή της στο Seattle, ο Novoselic και ο Kurt Cobain έκαναν οντισιόν στον Dave Grohl, με τον Novoselic να δηλώνει αργότερα ότι ξέραμε μέσα σε 2 λεπτά πως ήταν ο σωστός. Η ευρύτερη τους επιτυχία ήταν, στην ουσία ήταν απογοητευμένοι με τη συνεργασία τους με τη Sub Pop. Οι Nirvana αποφασίζουν να ψάξουν για συμφωνία με μια μεγάλη δισκογραφική εταιρεία. Έτσι οι Nirvana υπογράφουν στη DGC Records το 90. Το συγκρότημα συνέχεια αρχίζει να ηχογραφεί το Nevermind. Τους προσφέρθηκε μια σειρά από παραγωγούς να διαλέξουν, αλλά τελικά συνέχισαν με τον Butch Azerrand. Για 2 μήνες το συγκρότημα δούλεψε σε μια ποικιλία τραγουδιών συμπεριλαμβανομένων των In Bloom, Breed, On a Plane και Stay Away. Πολλά δεν είχαν ακόμη τελειωμένους στίχους μέχρι και τα μέσα της περίοδου των ηχογραφήσεων. Μόλις τέλειωσαν οι ηχογραφήσεις, ο Vic και το συγκρότημα ξεκίνησαν να μιξάρουν το άλμπουμ. Τα Nevermind και τα τελευταία χρόνια. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1991, το συγκρότημα κυκλοφόρησε τον δίσκο που έμελε να γίνει ο πιο επιτυχημένος τους και εκείνους που θα τους έκανε παγκοσμίως γνωστούς, το Nevermind. Η εταιρεία έλπιζε αρχικά να κυκλοφορήσει μόλις 250.000 αντίτυπα. Το γνωστότερο τραγούδι τους, το Smells Like Teen Spirit, άρχισε να γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλές χάρη στο επιτυχημένο βίντεο κλιπ. Τον Ιανουάριο του 1992, το Nevermind έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard και τελικώς πούλησε στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω από 10 εκατομμύρια αντίτυπα. Πολύ ωραίες πληροφορίες και για το δίσκο Nevermind και για την καινούρια του συνεργασία Dave Grohl. Εγώ θα έλεγα όμως να κυκλοφορήσουμε και στο δεύτερό μας τραγούδι. Φύγαμε.

Ακούσαμε λοιπόν και το δεύτερό μας τραγούδι, Heart Shape Box, το οποίο πιστεύω και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του Nirvana. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και ένα τραγούδι το οποίο ακούω και πολύ εδώ πάνω στην κοινότητα, μαζί με τα παιδιά, μαζί με την Έλλη που της αρέσει αυτή η μουσική. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν και στις πληροφορίες μας. Ο Kurt Cobain θεώρησε ότι το μήνυμα του group και το καλλιτεχνικό του όρομα είχε παρερμηνευτεί από το κοινό. Και αυτό φάνηκε στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους. Στις 21 Σεπτεμβρίου του 1993, το συγκρότημα κυκλοφορεί τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο In Utero, το οποίο έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του αμερικάνικου τσάρτ και έγινε 5 φορές πλατινένιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Νοέμβριο του 1993 ηχογραφεί στη Νέα Υόρκη για το μουσικό κανάλι MTV μια unplugged εκδόση των τραγουδιών του. Τελικά το συγκρότημα θα διαλυθεί τον Απρίλιο του 1994 μετά το θάνατο του Kurt Cobain. Πιστεύω ότι αυτό το συγκρότημα θα μπορούσε να έχει πολύ μεγάλο μέλλον, θα μπορούσε να έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα, αλλά δυστυχώς και ο δημιουργός του, αφού πέθανε το 1994, λίγο δύσκολο κάπως να συνεχίσει. Το συγκρότημα λοιπόν διαλύθηκε μετά το θάνατο του Cobain τον Απρίλιο του 1994, αλλά η επιρροή και η δημοτικότητα της μουσικής τους συνεχίστηκαν και στα χρόνια που ακολουθούσαν. Από τον ντεμπούτο τους, το group είχε πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια άλμπουμ, στις είπα. Το μουσικό είδος του συγκροτήματος ήταν κυρίως grunge, με αρκετές επιρροές από το hardcore punk, τη metal, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αυτά γενικά, αυτές ήταν οι πληροφορίες μας. Η σημερινή εκπομπή ήταν πολύ ωραία, με πολύ ωραίο θέμα. Εμένα προσωπικά μου άρεσε και τα τραγουδάκια αυτά τα δύο που ακούσαμε, όπως και το καινούριο άνοιγμα Αμπαξίνα Σπαθιά, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και πάμε να ακούσουμε και το τρίτο μας τραγούδι. Φύγαμε.

Κλείσε. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Ubisoft Spoiler.

0: Στα μικρόφωνα σας είμαι εγώ η Χρύσα.
1: Εγώ η Νέλη.
2: Και εγώ ο Κώστας.
0: Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας.

0: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Σήμερα θα μιλήσουμε, καλώς ήρθατε βασικά να σας πω και σε ακόμα μια εκπομπή Hobbies That's a Spoiler. Και σήμερα θα μιλήσουμε για μια αμερικάνικη ταινία thriller μυστηρίου του 97 σε σκηνοθεσία David Fincher, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kerr Anker και Jamie Rapport. Να σας πω ότι αυτή η ταινία είναι το The Game,
1: που είναι μια ταινία τρομερή που έχει να κάνει με... Είναι βασικά ψυχολογικό θρίλερ, περνάει πάρα πολλά μηνύματα, περνάει πάρα πολλά συναισθήματα. Είναι μια ταινία από αυτές που δεν μπορείς να καταλάβεις τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Ακριβώς, η ταινία αφηγείται την ιστορία ουσιαστικά ενός πλούσιου επιδυτικού τραπεζίτη, στον οποίο ο αδερφός του δίνει ένα μυστηριώδες δώρο γενεθλίων, μια συμμετοχή σε ένα παιχνίδι που ενσωματώνεται με περίεργους τρόπους με την καθημερινότητά του. Καθώς οι γραμμές μεταξύ της πραγματικής ζωής του, του τραπεζίτη και του παιχνιδιού γίνονται πιο αβέβαιες, αρχίζουν να ξετυλίγονται οι πενιγμοί μιας μεγαλύτερης συνωμοσίας.
2: Το The Game έγινε θετικά αποδεκτό από κριτικούς όπως ο Roger Ebert και από μεγάλα περιοδικά όπως η New York Times. Παρ' όλα αυτά, είχε μεσαίες αποδόσεις στο box office σε σύγκριση με την επιτυχία της προηγούμενης ταινίας του, Fincher 7, 1995. Η ταινία δημιούργησε ένα fan club ανάμεσα στους θαυμαστές του Fincher, με κάποιους να την αναφέρουν ως μία από τις πιο υποτιμημένες ταινίες του.
1: Λοιπόν, για αυτόν τον άνθρωπο που μιλάμε, τον πρωταγωνιστή της ταινίας, είναι ο Nicholas Van Orton, ένας πλούσιος ζωγραφιστής, επενδυτικός τραπεζίτης στο Σαν Φρανσίσκο. Ενώ γευματίζει με τον αδερφό του, τον μικρότερο, ο Κόνραντ, αυτός του κάνει ένα ασυνέθιστο δώρο για τα 40 γενέθλιά του, ένα κουπόνι για ένα παιχνίδι που προσφέρει μια εταιρεία που ονομάζεται CRS. Αν και διστακτικό στην αρχή, πηγαίνει στο γραφείο του CRS για να κάνει αίτηση, αλλά οι ψυχολογικές και σωματικές εξετάσεις που επαινούνται παίρνουν πολύ χρόνο, τον εκνευρίζουν και αργότερα πληροφορείται ότι η αίτησή του έχει απορριφθεί.
0: Ο Νίκολας επιστρέφει σπίτι του ένα βράδυ, έξω από το οποίο βρίσκει ένα ξύλινο κλόουν και αργότερα ανακαλύπτει μια κρυφή κάμερα μέσα του. Επίσης επικοινωνεί μαζί του ένας υπάλληλος της CRS μέσω της παραμορφωμένης τηλεοπτικής του οθόνης, λέγοντάς του να μην προσπαθήσει να καταλάβει το αντικείμενο του παιχνιδιού. Ο Νίκολας αρχικά πιστεύει ότι η CRS απλώς κάνει περιτεχνές φάρσες, αλλά στη συνέχεια αρχίζει να πιστεύει ότι η επιχείρηση, η φήμη και η ασφάλειά του κινδυνεύουν. Στοιχιώνεται επίσης από τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος ήταν μάρτυρας ως παιδί στη συνέχεια. Στη συνέχεια γνωρίζει μια σερβιτόρα, την Κρίστιν, η οποία εμπλέκεται στις CRS. Ο Νίκολας επικοινωνεί με την αστυνομία, αλλά βρίσκουν το γραφείο της εταιρείας εγκαταλελειμμένο.
2: Ο Κόνραντ επισκέπτεται τον Νίκολας και απολογείται ισχυριζόμενος ότι η CRS του έχει επιτεθεί. Έπειτα ξεσπά ένας καυγάς μεταξύ των δύο αδερφών, ο οποίος τελειώνει με τη φυγή του Κόνρα, το οποίος αφήνει τον Νίκολας μόνο του. Ο Νίκολας μπαίνει σε ένα ταξί, ωστόσο αφού πρώτα κλειδώσει τις πόρτες, ο οδηγός πηδάει έξω από το όχημα πριν αυτό πέσει στη θάλασσα. Ο Νίκολας καταφέρνει να διαφύγει μέσα από το ταξί και βγαίνει στην επιφάνεια. Χωρίς να έχει κάποιον άλλο να απευθυνθεί, ο Νίκολας βρίσκει το σπίτι της Κριστίν και ανακαλύπτει ότι είναι υπάλληλος του CRS. Όταν του λέει ότι παρακολουθούνται, ο Νίκολας επιτίθεται σε μια κοντινή κάμερα με αποτέλεσμα προσωπικό της CRS να κατακλείσει το σπίτι. Όταν τους επιτίθονται, ο Νίκολας και η Κριστίν τρέπονται σε φυγή. Η Κριστίν αργότερα του λέει ότι η CRS εξάντλησε τους τραπεζικούς του λογαριασμούς, μαντεύοντας τους κωδικούς του, χρησιμοποιώντας τα ψυχολογικά τεστ που ολοκλήρωσε, γεγονός το οποίο η τράπεζα το επιβεβαιώνει. Η Κριστίν παραδέχεται ότι είναι μέρος της απάτης και λέει ότι έκανε ένα μοιραίο λάθος δίνοντας το κωδικό ασφάλειας της κάρτας του μέσω τηλεφώνου. Καλά, εδώ να σχολιάσουμε ότι άμα εγώ ας πούμε πήγαινα στον αδερφό μου να του ζητήσω βοήθεια και εκείνος μου έλεγε ότι αυτά που λέω δεν ισχύουν και όλα αυτά, και εγώ σίγουρα θα τρελνόμουν, παιδιά, δεν ξέρω, θα νόμιζα ότι όλη μου η ζωή είναι ένα ψέμα, μια λούπα.
1: Καλά, ναι, αυτό είναι λίγο και το νόημα, δηλαδή ο αδερφός του, που ήξερε κυριολεκτικά τα πάντα στο τι γίνεται στη ζωή του Νίκολας. Έκανε όμως τον ανήξερο και πείραζε κιόλας και τον Νίκολας, ώστε να τον πείσει παραπάνω ότι όλα αυτά που ζει όντως δεν είναι αλήθεια και ότι τα σκέφτεται μόνος του και ότι είναι τρελός.
0: Πώς θα είχε πλάκα αλλιώς.
1: Έλατε. Αλλά εντάξει, μετά συνέχεια, βασικά θα το πούμε μετά.
0: Ο Νίκολας ξυπνάει ταφιασμένος ζωντανός σε ένα νεκροταφείο στο Μεξικό. πουλάει το ρολόι του για να επιστρέψει στο Σαν Φρανσίσκο, όπου βρίσκει την έπαυλη του αποκλεισμένη και τα περισσότερα υπάρχοντά του αφαιρεμένα. Επικοινωνεί με το ξενοδοχείο όπου διαμένει ο αδερφός του, όπου τον ενημερώνουν ότι είχε πάει σε κλινική μετά από νευρικό κλονισμό.
1: Ο Νίκολας αναζητεί ένα κρυμμένο όπλο και ζητά βοήθεια από την πρώην γυναίκα του. Ενώ τη ζητούσε συγγνώμη για την αμέλειά του, μαθαίνει ότι ο Τζιμ, ο υπάλληλος του CRS που έκανε τις δοκιμές του, είναι ηθοποιός που εργάζεται σε τηλεοπτικές διαφημίσεις, τον βρίσκει και τον αναγκάζει να βρει το πραγματικό του γραφείο και τη CRS, εκεί όπου παίρνει όμηρο την Κριστίν, απαντώντας και τον οδηγούν στον επικεφαλή της CRS.
0: Αφού δεχθεί επίθεση από τους φρουρούς της CRS, ο Νίκολας παίρνει την Κριστίν στην ταράτσα, αυτήν συνειδητοποιώντας ότι το όπλο του Νίκολας δεν είναι ψεύτικο. Του λέει μανιωδώς ότι όλα είναι απλώς ένα παιχνίδι. Τα οικονομικά του είναι άθικτα, ενώ η οικογένεια και οι φίλοι του περιμένουν στην άλλη πλευρά της πόρτας. Αρνείται να την πιστέψει και ο Νίκολας πυροβολεί τον πρώτο που εμφανίζεται, τον Κόνραντ. Ο Νίκολας στη συνέχεια πηδάει από την οροφή, αλλά προσγειώνεται σε ένα τεράστιο μαξιλάρι αέρα. Τον υποδέχεται ο Κόνραντ, ο οποίος είναι ζωντανός, αφού το όπλο ήταν πράγματι ψεύτικο, όπως και ο φόβος της Κριστίν. Και τα υπόλοιπα άτομα από το παιχνίδι, ο Κόνραντ είχε σκηνοθετήσει τα πάντα ως δώρο γενεθλίων για τον Νίκολας, με σκοπό να τον βοηθήσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος και να αγκαλιάσει τη ζωή.
1: Καλά, εντωμεταξύ, ότι έκανε όλο αυτό, πόσο καιρό το έκανε αυτό, μόνο και μόνο για να πάει στα γενέθλιά του και να κάνει αυτό το δώρο στην ουσία. Το θεωρώ λίγο τρελό, λίγο...
0: Too much.
2: Παράνοια, πραγματικά.
1: Δηλαδή, σίγουρα, μετά πιστεύω ότι ο Νίκολας δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ τουλάχιστον δεν θα ήμουν το ίδιο μου το έκανε αυτό ο αδερφός μου και ζούσα όλο αυτό.
2: Εγώ μπορεί και να τρελαινόμουν πραγματικά. Δεν ξέρω αν θα το άντεχα όλο αυτό. Ειδικά από κάποιον τόσο κοντινό όπως είναι ο αδερφός και να πηγαίνεις να ζητάς βοήθεια και στο τέλος να καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό είναι μια πλάκα. Δηλαδή έπαιζαν με την νοημοσύνη σου, με τη ζωή σου. Όλη σου η ζωή ήταν σκητογραφημένη. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται πολύ κουλό. Πολύ τρελό.
1: Ναι, και για το λόγο ότι ο Νίκολας ήταν απλά εγωιστής και ήταν λίγο. Καταλάβατε. Το έκανε ο αδερφός του για αυτό το λόγο για να τον ξυπνήσει λίγο από αυτό, αλλά σίγουρα τον ξύπνησε σε ένα σημείο, αλλά δεν νομίζω όντως τον βοήθησε τόσο πολύ πάνω σε αυτό.
2: Ναι, φτάνει στα σημεία της τρέλας εγώ έχω να
1: πω. Εγώ θα είχα τρομάξει τέρμα.
0: Εγώ δεν το έχω δει, δεν την έχω δει την ταινία, αλλά έτσι πως έχω διαβάσει τις πληροφορίες και έτσι πως σας ακούω, δηλαδή πρέπει να είναι πολύ αγωνιώδες, πολύ, πολύ ωραία.
1: Εντάξει, δηλαδή και η ταινία έχει παραπάνω πράγματα, λέει και παραπάνω, δείχνει και παραπάνω. Πολλά παραπάνω από τις πληροφορίες. Και είναι δηλαδή, η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία. Θυμάμαι την είχα δει πριν πολλά χρόνια και μου έχει μείνει ακόμα. Δηλαδή, πολλές φορές όταν με ρωτάνε ποια είναι η αγαπημένη σου ταινία, μπορεί να πω και αυτήν. Είχα πάθει τόσο σοκ στο τέλος, λέει, μου άρεσε πάρα πολύ. Όλη αυτή η αγωνία, όλη αυτή η τρέλα, όλο αυτό, εμένα δεν ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ όταν την είχα δει.
2: Ναι, γενικά είναι μια ταινία μυστηρίου, έτσι, ψυχολογικό θρίλερ, όπως είπαμε. Παίζει πολύ με την ψυχολογία σου.
1: Αυτό. Τι θα λέγατε να πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας τραγούδι?
2: Εννοείται, φύγαμε.

0: Οικογένεια είναι η αγάπη που παίρνει σαν ιδιωτελώς.
1: Είναι το ενδιαφέρον που παίρνει συνεχώς.
2: Είναι η στήριξή σου στα εύκολα και στα δύσκολα.
3: Είναι το πείσμα που θα σε κάνει να σηκωθείς όταν πέσεις.
4: Είναι η ζεστή αγκαλιά που θα σε πάρει όταν γυρίσεις σπίτι.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 210-8822-122.
3: Και γίνε μέλος της οικογένειάς μας.
5: Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21 ετών.
6: Το email μας είναι radio@papakiopa.gr και το τηλέφωνο της γραμματείας μας είναι 210-8822-122.
2: Και μπορείτε να μας ακούσετε και να μας στείλετε όποιο άλλο μήνυμα θέλετε μέσα του Live 24 όλο το 24ωρο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και με τις πληροφορίες. Μετά από ένα πάρτι γενεθλίων μαζί με τους φίλους, η Κριστίν, το πραγματικό της όνομα είναι Claire, απορρίπτει την προσφορά του Νίκολας για ραντεβού καθώς έχει μια δουλειά προγραμματισμένη στην Αυστραλία. Αντί αυτό αποδέχεται να πιει καφέ με αυτόν στο αεροδρόμιο. Πάμε να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από τη μαμά μου. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Πολύ ωραία παρουσία. Σας αγαπώ πολύ. Ευχαριστούμε, μαμά.
6: Ευχαριστούμε, κυρία Ελένη. Πάμε να συνεχίσουμε και με τη διανομή ρόλων. Μάικλ Ντάγκλας ως Νίκολας Βαν Όρντον. Σον Πεν ως Κόραντ Βαν Όρντον, ο αδερφός του. Ντέμπορα Καράουγκερ ως Κριστίν Κλάιρ. Τζέιμς Ρέμποχ ως Τζιμ Φέινκλοντ. Πίτερ Ντόνατ ως Σάμιουελ Σάδεραντ. Κάρολ Μπέικερ ως Ήλσα. Άρμιν Μίλερ Σταλ ως Άνσον Μπέρ. Άννα Καταρίνα ως Ελίζαμπεθ. Τσάρλς Μαρτίνετ ως πατέρας του Νίκολας. Μαρκ Μπούν Τζούνιορ ως ύποπτος ιδιωτικός ερευνητής. Τόμι Φλάναγκαν ως δικηγόρος οδηγός ταξί. Σπάικ Τζόνς ως Άιρμπαρκ Μπέλτραν. Λίντα Μάτς ως Έιμι. Ντάνιελ Σχόρ ως ο εαυτός του. Παραγωγή. Το The Game ήταν αρχικά ένα σενάριο προδιαγραφών που γράφτηκε από τους Τζον Μπανκάτο και Μάικλ Φέρι στο 91.
5: Πουλήθηκε στο Μέντρο Goldwyn Mayer εκείνη τη χρονιά, αλλά το έργο είχε προβλήματα με την ανάπτυξή της, ώστε να μπει σε προπαραγωγή και τελικά παρελήφθη από την Propaganda Films. Ο σκηνοθέτης Jonathan Mostow ήταν συνδεδεμένος με το έργο, ενώ ο Kyle McLachlan και η Bridget Fonda έπαιξαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η κύρια φωτογραφία ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει το Φεβρουάριο του 1993, αλλά στις αρχές του 1992 το έργο μεταφέρθηκε στη Polygram Film Entertainment και ο Mastow εγκατέλειψε τη θέση του σκηνοθέτη, αλλά παρέμεινε στο έργο ως εκτελεστικός παραγωγός.
2: Ο παραγωγικός Steve αγόρασε το σενάριο από την MGM και το έδωσε στον David Fincher, ελπίζοντας ότι θα το σκηνοθετούσε. Στο Fincher άρεσαν οι ανατροπές στην πλοκή, αλλά έφερε στον Άντριου, ο οποίος έχει συνεργαστεί μαζί με τον Seven, για να κάνει τον χαρακτήρα του Νίκολας πιο κοινικό. Ο Fincher και ο Walker πέρασαν 6 εβδομάδες αλλάζοντας τον τόνο και προσπαθώντας να κάνουν την ιστορία να δουλέψει. Σύμφωνα με τον Fincher, υπήρχαν 3 βασικές επιρροές στο The Game. Ο χαρακτήρας του Mike Douglas ήταν ένας μοντέρνος εμφανίσιμος Scrooge, παρασυρμένος σε μια κατάσταση επικίνδυνες αποστολές, με έναν πυροβολισμό στερεοίδους στον Μύρο από το Κέντρικ.
6: Σε μια συνέντευξη, ο Fincher εξήγησε ότι η ταινία του διέφερε από άλλες αυτού του είδους. Επειδή οι ταινίες συνήθως κάνουν μια συμφωνία με το κοινό που λέει «Θα το παίξουμε ευθέως, αυτό που σας δείχνουμε θα αθρηστεί». Αλλά εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Από αυτή την άποψη, έχει να κάνει με τις ταινίες και τον τρόπο με τον οποίο οι ταινίες αποδίδουν πληροφορίες. Ο Fincher δήλωσε επίσης ότι η ταινία έχει να κάνει με την απώλεια του ελέγχου. Ο σκοπός του The Game είναι να πάρει τον μεγαλύτερο φόβο σου, να τον βάλει τόσο κοντά στο πρόσωπό σου και να πει: ορίστε, είσαι ακόμα ζωντανός, δεν πειράζει.
5: Έγιναν περισσότερες αναθεωρήσεις στο σενάριο, συμπεριλαμβανόμενες της αφαίρεσης μιας σκηνής όπου ο Νίκολας σκοτώνει την Κριστίν και στη συνέχεια αυτοκτονεί, καθώς ο Φίντσερ θεώρησε ότι δεν έβγαζε κανένα νόημα. Το 1996 ο Λάρι Γκρος και ο Βόκερ προσλήθηκαν για να κάνουν αναθεωρήσεις στο σενάριο. Καλά, ναι, σίγουρα θα έχουν γίνει πολλές μεταβάσεις στο σενάριο, γιατί είδαμε, ήταν από πολύ παλιά, μετά το πήρε μια άλλη εταιρεία, μετά έγιναν αναθεωρήσεις. Και επειδή μας πιέζει ο χρόνος, πάμε να περάσουμε στο δεύτερο μας τραγούδι.
6: Τελειώμαι.

0: Ωραία, εντάξει. Εγώ θα ήθελα να μάθω τη γνώμη σας, παιδιά, για το The Game, πώς σας φάνηκε. Καλά, Νέλη, εσύ το έχεις δει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Αλλά και πάλι, ας πούμε, διάβασαμε κάποιες πληροφορίες που εγώ δεν τα ήξερα και στην έχω δει την ταινία και είναι αρκετά ενδιαφέρον.
0: Ναι, ισχύει, και εγώ από ό,τι διάβασα τις πληροφορίες, έτσι είπαμε πολλά πραγματάκια. Μ' άρεσε πάρα πολύ γενικότερα. Μου φάνηκε πολύ τρελή ταινία. Δηλαδή, άμα ποτέ καθόμασταν μαζί και τη βλέπαμε και δεν ήξερα, ας πούμε, από τις πληροφορίες τι θα γίνει, πιστεύω θα είχα χάσει το μυαλό μου πραγματικά. Θα προσπαθούσα να σκεφτώ τι γίνεται, τι θα γίνει. Δηλαδή, είναι πολύ τρελό.
1: Ναι, τώρα αυτή η ταινία σε βάζει σε πάρα πολύ σκέψη. Να κάτσεις να σκεφτείς τι θα γίνει μετά, τι θα γίνει τώρα, τι γίνεται τώρα.
0: Ναι, όντως, αν και εμένα μου αρέσουν έτσι οι ψυχολογικού τύπου που σε βάζει να σκέφτεσαι.
2: Έτσι και εμένα.
0: Οπότε πιστεύω θα ήταν πολύ ωραία να την βλέπαμε.
2: Και εγώ δηλαδή που δεν την έχω δει και ας διάβασα τώρα τις πληροφορίες, δεν έχω, έχω καταλάβει πάνω κάτω τι γίνεται, αλλά μου έχει κινήσει πολύ το ενδιαφέρον να τη δω αυτή την ταινία.
1: Ναι, αξίζει τέρμα, είναι φανταστική ταινία.
0: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω και τη γνώμη του κοινού, άμα συμφωνείτε, να μας στείλουν μηνύματα, άμα σας άρεσε η συγκεκριμένη ταινία, αν έχετε κάποια ιδέα για τις επόμενες εκπομπές μας.
2: Για την καλύτερη σειρά, παύλα ταινία που πιστεύετε εσείς ότι είναι.
0: Εννοείται. Και αυτά, εσείς παιδιά θα τη βλέπατε, να μας πείτε.
2: Σίγουρα, παιδιά, είναι απίστευτο το σενάριο της ταινίας αυτής. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο που δεν την έχω δει, γιατί εγώ γενικά βλέπω πολλές ταινίες, ειδικά τέτοιου τύπου. Έτσι, ψυχολογικά, θρίλερ, αγωνία. Αλλά δεν την έχω δει αυτή την ταινία.
0: Ναι, όντως είναι πολύ ψαγμένη, συμφωνώ κι εγώ. Εσύ είναι λοιπόν, δεν την έχεις δει όταν ήσουν μικρή?
1: Εγώ την είχα δει όταν ήμουνα διακοπές στο Ξυλόκαστρο, πολύ πιο παλιά, με κάτι φίλες μου που απλά είχαμε πάει σπίτι της κοπέλας, της φίλης μου, και είπαμε απλά να κάτσουμε να δούμε μια ταινία όλες μαζί. Και έτσι την έμαθα αυτή την ταινία και από τότε κόλλησα.
0: Μπράβο, πολύ
1: δηλαδή,
0: χαίρομαι.
1: Ναι, μου έχει μείνει πολύ εκείνο το βράδυ. Είχαμε κάτσει, είναι 3 ώρες ταινία εντωμεταξύ.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάτσει και οι 3 ώρες μπροστά στη τηλεόραση και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι γίνεται. είναι πολύ ωραία ταινία. Δηλαδή σε βάζει σε πολύ συνέστημα και συνήθως αυτές τις ταινίες είναι που εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πολύ παραπάνω.
0: Ναι, και με παρέα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να το δω με παρέα παρά μόνη μου.
1: Ισχύει. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θα λέγατε να πάμε να ακούσουμε και το τελευταίο τραγούδι.
0: Φυγάμε. Εννοείται.

0: Ωραία, και μια εκπομπή Oops, that's a spoiler, έφτασε στο τέλος της.
1: Στα μικρόφωνα ήμουν εγώ η Νέλη.
2: Εγώ ο Κώστας.
0: Και εγώ η Χρύσα, και πίσω στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας.
1: Και από εμάς ένα σκεπτικό απόγευμα.

0: Καλησπέρα σας και πάλι. Εμένα προσωπικά θα βαρεθείτε να μ' ακούτε εδώ στο ραδιόφωνο. Είμαστε σε μια, όχι και τόσο καινούρια εκπομπή, αλλά νέα εκπομπή. Είμαστε λοιπόν στα νέα της κοινότητας, παρά με τον Εμμανουήλ.
1: Καλώς ήρθατε στα νέα της κοινότητας.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν. Εδώ πέρα λοιπόν σε αυτή την εκπομπή, όσοι δεν ξέρετε, θα λέμε ουσιαστικά για τα νέα της κοινότητας, έτσι.
1: Το πρόδωσε ο τίτλος.
0: Το πρόδωσε και ο τίτλος, όντως. Τα οποία πρώτα μας νέα ήταν ότι την Παρασκευή, στις 3 Εβδόμου, ο Αντώνης μας έκλεισε 7 μήνες καθαρός στην κοινότητα και την επόμενη μέρα ο Κωνσταντίνος έκλεισε 10
1: και ο Ανδρέας έκλεισε 5 μήνες.
0: Έτσι, είναι πολύ ωραίο όταν ένα παιδί από εμάς κλείνει μήνα. Το κάνουμε κάπως σαν γενέθλια, να το πω και έτσι, το μετράμε. Πολλές φορές έχουμε εμείς εδώ στην κοινότητα και μια διαδικασία η οποία λέγεται κραυγή. Στην οποία
1: διαδικασία κάθε μέρα φωνάζουμε το ότι είμαστε καθαροί και φωνάζουμε το όνομά μας και φωνάζουμε το ότι είμαστε εντάξει. Και σε εκείνη τη διαδικασία, κάθε παιδί που κλείνει μήνες, το φωνάζει στην κραυγή και του λέμε ένα συγχαρητήρια που είναι καθαρός και αντέχει και παλεύει κάθε μέρα και έχει κάνει ένα επίταγμα το να κλείσει μήνα. Γιατί για εμάς εδώ είναι... Σήμερα είχαμε έτσι και μια ωραία συζήτηση ότι πάνω κάτω είναι 12 μήνες η κοινότητα και είναι 12 όπως είναι και οι άθλοι.
0: Του Ηρακλή.
1: Του Ηρακλή, κάτι πολύ έτσι όμορφο. Οπότε κάθε μήνας που περνάει για εμάς είναι ένας άθλος.
0: Μπράβο.
1: Είναι κάτι έτσι πολύ όμορφο και συντηρητικό. Και αυτό έχουμε. Δηλαδή είναι κάτι πολύ όμορφο. Ειδικά τώρα 7 μήνες, 10 μήνες Κωνσταντίνος και 5 Αντρέας είναι έτσι πολύ μεγάλοι μήνες.
0: Ναι, και φαίνεται δηλαδή κιόλας στο πόσο προχωράνε τα παιδιά, έτσι.
1: Ναι.
0: Και κάτι καινούριο που βέβαια καινούριο. Οι γονείς πλέον το ξέρετε ότι πλέον δεν έχουμε μπάλα τα Σάββατα, αλλά έχουμε κολύμπι. Δυσάρεστο νέο.
1: Δυσάρεστο, αλλά και το καλοκαίρι πλέον. Λίγο πιο ανακούφιση, γιατί εντάξει πλέον πηγαίνουμε και για πισίνα και για το οτιδήποτε που είναι έτσι λίγο πιο δροσιστικό, γιατί δεν αντέχεται τώρα και η μπάλα με 40 βαθμούς έξω αντικειμενικά.
0: Εντάξει, ναι.
1: Αλλά το ευχάριστο νέο είναι ότι έρχεται και ο Χρήστος κάθε Σάββατο το απόγευμα μαζί μας και μπαίνουμε έτσι γυμναστήριο και το ευχαριστιόμαστε.
0: Έτσι, αυτό είναι πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι.
1: Γιατί δεν μπαίνουμε απλά όπως έχουμε, γιατί το γυμναστήριο είναι προνόμιο. Και δεν έχουμε όπως έχουμε 20 λεπτά, μισή ώρα που μπαίνουμε.
0: Ακριβώς.

0: Πούμε και για τα μπανιά της Κυριακής.
1: Okay, αυτό είναι κάτι έτσι πολύ ευχάριστο νέο, που πλέον μπορούμε και πηγαίνουμε για μπάνιο.
0: Έτσι.
1: Που να πούμε ένα ευχαριστώ και όλες τις συμπεριφθές μας και σε όλο το προσωπικό, γιατί έχουν ρίξει σίγουρα ένα μεγάλο αγώνα για να μπορούμε να πηγαίνουμε.
0: Και σε όλους τους γονείς που μας πηγαίνουν,
1: αλλά,
0: έτσι.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί δεν είναι και εύκολο πράγμα. Αλλά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ένα μπάνιο αυτό για μας δηλαδή είναι κάτι πολύ επιθυμητό που το θέλαμε σίγουρα όλοι μας.
0: Και πολύ σημαντικό, έτσι.
1: Το είχαμε πολύ ανάγκη τώρα αυτό που είναι καλοκαίρι, να πάμε λίγο έτσι παραλία, να νιώσουμε κι εμείς έτσι λίγο πιο ελεύθεροι.
0: Έτσι.
1: Λίγο εκτός.
0: Συνήθως και πηγαίνουμε ανά group, δηλαδή κανονίζουμε με λίγα άτομα, δεν πάμε όλη η κοινότητα, δυστυχώς. Κανονίζουμε κάτι σαν παρέες. Βέβαια τα άτομα αλλάζουν συνεχώς. Ας πούμε, να την προηγούμενη φορά πήγαμε εγώ και εσύ μόνοι μας, έτσι.
1: Είχαμε πάει
0: δυο
1: μας. Πρώτη Κυριακή, πρώτο μπάνιο που έχει γίνει ποτέ. Πήγαμε
0: ναι.
1: Δυο μας.
0: Στη Ζούμπερι κιόλας.
1: Στη Ζούμπερι. Πολύ όμορφα. Περάσαμε έτσι καταπληκτικά. Και μετά έτσι έγινε και πήγαιναν όλοι.
0: Έτσι ακριβώς. Κάθε Κυριακή δηλαδή ή Σάββατο κάπως κανονίζεται εκεί και πηγαίνουμε όλοι. Εσύ τώρα την άλλη εβδομάδα νομίζω θα πας με τον Ανδρέα και τον
1: Αντώνη.
0: Πού θα πάτε?
1: Αγία Μαρίνα.
0: Στη ποια παραλία?
1: Τώρα δεν μπορούμε να πούμε το μαγαζί. Θα το μάθουν οι γονείς. Είναι έτσι ένα πολύ ωραίο μαγαζί. Και γενικά έτσι μας αρέσει, γιατί πλέον πηγαίνουμε και σε καινούργιες παραλίες και σε οτιδήποτε. Γιατί παλιά όταν δεν ήμασταν καθαροί, πηγαίναμε όλοι σε 5-6 μαγαζιά τέλος πάντων. Και δεν το ευχαριστιόμασταν.
0: Ναι, δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς, όπως και να έχει.
1: Ενώ πλέον τώρα έτσι που είμαστε και καθαροί και πηγαίνουμε και με τους γονείς μας, παίρνουμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Και πάμε να διαβάσουμε και σε ένα πολύ ωραίο μήνυμα την κυρία Πολύμνια. Συγχαρητήρια Αντώνη, Κωνσταντίνη και Ανδρέα. Προχωράτε ανέγαθοι μέχρι το τέρμα. Το καλύτερα σας περιμένουν. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Πολύμνια.
0: Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας και θα δώσουμε τα συγχαρητήρια στα παιδιά.
1: Και πάμε έτσι να προχωρήσουμε στο πρώτο μας τραγούδι.
0: Φύγαμε.

0: Λοιπόν, δεν είπαμε έτσι και για τη συνέντευξη που πήραμε στον δάσκαλο μας τον Τάσο.
1: Ωραία, ναι, αυτό ήταν έτσι κάτι πολύ όμορφο που κάναμε. Και έτσι είχα και εγώ την αρχισυνταξία που την οργάνωσα με τις ερωτήσεις που φτιάξαμε όλοι μαζί και έπρεπε να βρω τις καλύτερες, να τις οργανώσω και να τις βάλω σε μια σειρά. Ήταν κάτι πολύ έτσι δημιουργικό και πολύ όμορφο. Σίγουρα έτσι με βοήθησε πολύ και στην οργάνωση και στο οτιδήποτε. Και έτσι είχαμε και πολύ ωραίες ερωτήσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις για τον Τάσο.
0: Ακριβώς, ναι, που τον μάθαμε και εμείς καλύτερα, αλλά και ήταν και μια πολύ ωραία εκπομπή, συνέντευξη βασικά, η οποία έχει πολύ βάθος. Mm. Η αλήθεια είναι και οι απαντήσεις δηλαδή, του Τάσου ήταν πολύ ωραίες και
1: ζωγραμμένες. Εμένα μου άρεσαν και έτσι και πολύ τα τραγούδια του Τάσου, τα οποία δεν τα είχα κάτσει να τα ακούσω ποτέ, να είμαι ειλικρινής, και δεν το περίμενα ποτέ.
0: Ναι, ισχύει και εγώ δεν το.
1: Και έτσι που μπήκα λίγο από μόνος μου να ψάξω για να βρω τραγούδια για να βάλω για την εκπομπή, έτσι μου κίνησε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, γιατί είχε πολλά ωραία τραγούδια. Δεν τα ακούσαμε βέβαια όλα, είχε πάρα πολλά ο Τάσος. Αλλά έτσι όποιος θέλει δηλαδή να μπει να τα ακούσει για να καταλάβει, είναι πολύ όμορφα τα τραγούδια. Και μου άρεσαν πάρα πολύ τέλος πάντων. Και δείχνει ότι έχει κάθε τραγούδι κρύβει ένα νόημα από πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν έτσι πολύ συγκινητικό.
0: Ακριβώς. Στις 26 Ιουνίου, στη μέρα κατά των ναρκωτικών, κάναμε και μια πολύ ωραία συναυλία στη Μεταμόρφωση. Έτσι, μας κάλεσε ο Δήμος της Μεταμόρφωσης και εμείς την πήραμε την πρόσκληση και στήσαμε λοιπόν την μπάντα μας και παίξαμε 16 τραγούδια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, μαζί με την Επανένταξη.
0: Μαζί με την Επανένταξη. Το εκτιμάμε πολύ την κάθε βοήθεια που παίρνουμε.
1: Να πούμε βέβαια ότι ήταν μια από τις πιο δύσκολες συναυλίες, γιατί μας είχαν τύχει πάρα πολλά.
0: Ακριβώς, είχαμε πολλές απώλειες.
1: Οπότε μόνο και μόνο που βγήκε, γιατί βγήκε μια πάρα πολύ καλή συναυλία.
0: Αντικειμενικά, ναι.
1: Είχε και όμορφα τραγούδια, διασκεδάσανε και όλοι όσοι ήταν που μας ακούσανε, που ήρθανε. Χορέψανε κάποιοι, ήταν πολύ όμορφο το κλίμα.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτό πήραμε τόσο δύναμη, γιατί βγήκε αυτό το αποτέλεσμα και για πολλούς δεν ξέρουν τι είχαμε ζήσει εδώ πέρα. Ήταν έτσι πολύ δύσκολο.
0: Πολλοί δεν έχουν ιδέα, δεν μπορούν καν να φανταστούν δηλαδή πόσα κατορθώματα κάναμε. Εγώ από εκεί που έπαιζα drums, έμαθα μπάσο, πιάνο. Ο Αντώνης έμαθε μπάσο. Ο Εμμανουήλ έμαθε δύο τραγούδια ή τρία.
1: Τρία τραγούδια παραπάνω στο
0: μπουζούκι. Παραπάνω στο μπουζούκι. Τα οποία τρία τραγούδια στο μπουζούκι θέλουν πολλή δουλειά. Τα οποία για να βγουν. Ο Ανδρέας που έξω μας κοιτάει έκανε μια μεγάλη πρόοδο στα πλήκτρα. Έμαθε τρία τραγούδια κι αυτός. Έτσι δηλαδή όλοι
1: βάλαμε το κάτι παραπάνω για να βγει αυτή η συναυλία.
0: Ακριβώς.
1: Και φάνηκε έτσι το τι πείσμα έχουμε και το τι μπορούμε να καταφέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν κοιτάξαμε ούτε τις απώλειες και το πιο εύκολο πράγμα
0: ήταν να πούμε
1: δεν θα πάμε να κάνουμε τη συναυλία, μας τύχαν κάποια προβλήματα. Αλλά επειδή εδώ μαθαίνουμε στην κοινότητα να παλεύουμε τα πράγματα
0: και να μην το βάζουμε κάτω,
1: το αποδείξαμε κιόλας και έτσι πήραμε πολύ μεγάλη ευχαρίστηση από εκείνη τη συναυλία. Και μετά έτσι καθίσαμε όλοι πιο οικογενειακά το βράδυ, φάγαμε έτσι και μια πιτσά να την ευχαριστηθούμε.
0: Αμέ, ήταν πολύ ωραία και το βράδυ ειδικά. Εγώ δεν μπόρεσα να ηρεμήσω, να σου πω την αλήθεια.
1: Ήταν, και υπήρχε ήταν πολύ κούραση βέβαια, αλλά
0: εγώ ήθελα κι άλλο. Εγώ ήθελα κι άλλο. Αυτό που κάναμε είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να το κάνω δηλαδή και έτσι στο μέλλον.
1: Και εγώ σίγουρα έχω συζητήσει για μπουζούκια και τέτοια, γιατί πλέον το αγαπάω πλέον το μπουζούκι, που δεν το περίμενα ποτέ. Και έτσι έχω κάποιες για το μέλλον πολλές τέτοια που περιμένω να πάω να παίξω, να μάθω κι άλλα τραγούδια. Ανυπομονώ πολύ έτσι για μετά.
0: Έτσι, πολύ ωραία τα όνειρα.
1: Ναι. Λοιπόν, τι θα λέγατε, έτσι να πάμε και σε ένα ακόμα τραγούδι.
0: Φύγαμε.

0: Έχουμε κι άλλο ένα μήνυμα λοιπόν από την κυρία Πολύμνια. Με χάρη το ραντεβού που δώσατε με την επανένταξη να συνεχιστεί στο μέλλον. Εύχομαι να βρεθούμε όλοι μαζί εκεί που πρέπει, στην επανένταξη, δηλαδή χωρίς καμιά απουσία. Έτσι, ευχαριστούμε πολύ κυρία Πολύμνια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμα.
0: Και για τα μηνύματα.
1: Και ελπίζουμε κι εμείς να
0: βρεθούμε. Και για τις ευχές.
1: Ισχύει, το ελπίζουμε πάρα πολύ.
0: Έτσι ακριβώς.

0: Ωραία, η πρώτη μας εκπομπή, τα νέα της κοινότητας, έφτασε στο τέλος της. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα και ανυπομονούμε να είστε πάλι μαζί μας να μάθετε τα νέα μας. Στα μικρόφωνα σας ήμουνα εγώ, Εμμανουήλ.
1: Εγώ, Κώστας.
0: Και στην ηχοληψία ο φίλος μας ο Κώστας. Και από εμάς
1: ένα καλό απόγευμα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών 17η ροκ συνάντηση Κιάτου Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο για τον Κώστα Καραμπέτσο για την κορυφιακή σκηνή για σένα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φαίνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Φίλοι και φίλες του Radio Bird, γνωστοί και άγνωστοι ακροατές του σταθμού, καλησπέρα. Είσαι συντονισμένοι με το σταθμό που δεν έχει συχνότητα, αλλά έχει προσωπικότητα, ταυτότητα και αγάπη για την καλή μουσική. Στο σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Στον πιο όμορφο, ψυχαγωγικό, ροκ και όχι μόνο, ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είμαι ο Ανέσης Χατζιαντωνίου που θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα με την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα» η μουσική. Μια εκπομπή που διαλέγω μουσικές και τις παρουσιάζω κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες από τις 6 ως 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Μια εκπομπή που παίζει αποκλειστικά στη μουσική σας φωλιά, στο Radio Bird, το ιντερνετικό ραδιόφωνο για όλο τον κόσμο, με μουσικές που δεν παίζουν πουθενά αλλού, παρά μόνο εδώ, στο ραδιοπούλι. Και ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει εδώ είναι καλό. Για σήμερα διάλεξα blues rock και classic rock μουσικές. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Santana και από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους, στο τραγούδι Jingo. Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική και για όλους εμάς καλές ακροάσεις γενικώς.

0: Ξεκινήσαμε την εκπομπή μας με το Santana, ένα αμερικάνικο Latin Rock συγκρότημα από το Σαν Φραντζίσκο που το δημιούργησε το 1967 ο Αμερικάνο-Μεξικάνος κιθαρίστας Κάρλος Santana. Τους ακούσαμε από τον ντεμπούτο τους άλμπουμ με το όνομά τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο κομμάτι με τίτλο Jingo. Συνεχίζουμε με το Chicago, ένα αμερικάνικο πάλι ροκ συγκρότημα που σχηματίστηκε το 1967 στο Σικάγο. Τα μέλη της μπάντας αυτοαποκαλούνταν Chicago Transit Authority μέχρι το 1968 που το έκαναν σκέτο Σικάγο. Θα τους ακούσουμε από το άλμπουμ με τον τίτλο Chicago Transit Authority που ήταν το ομότιτλο ντεμπούτο τους άλμπουμ με βάση το ροκ και στο τραγούδι με τίτλο Listen. Η μπάντα αυτή αυτό από περιγράφεται ως η rock and roll μπάντα με τις κορνέτες. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι Listen από τα 1969.
1: All right, here we go.

Για όσους και όσες τώρα συντονιστήκατε με το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Είμαι Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα, εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως 7 το απόγευμα και το Σαββατοκύριακο σε επανάληψη την ίδια ώρα. Ακούσαμε το Σικάγο στο τραγούδι Listen από τα 1969 και μέσα από το διπλά πλατινένιο του άλμπουμ με τίτλο Chicago Trussing Authority. Συνεχίζουμε με τους Steam Hammer, μια blues rock μπάντα από την Αγγλία που φτιάχτηκε το 1968 και ξεκίνησε με τα blues. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι τους που έχει τίτλο Contemporary Chicken Song από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Mika Pa 2.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: www.radiobird.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του σταθμού μας. Μέσα από εκεί μπορείτε να μας ακούτε, μπορείτε να μας γράφετε σε πραγματικό χρόνο στο chat που διαθέτει και μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει στο σταθμό μας. Ακούσαμε του Steam Hammer, που η πρώτη της έκδοση, η version, ήταν μια υποστηρικτική μπάντα για τον Freddie King, ένα blues κιθαρίστα και τραγουδιστή. Η δεύτερη έκδοση, το Steam Hammer, ηχογράφησε το άλμπουμ Nikapa 2, που μέσα από αυτό ακούσαμε το τραγούδι Contemporary Chick Con Song, που κυκλοφόρησε στα 1969. Αποτελούνταν ο δίσκος αυτός εξ ολοκλήρου από πρωτότυπα τραγούδια και το μουσικό στυλ είχε περισσότερες jazz και προοδευτικές rock επιρροές. Το Nikapa 2 ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους. Συνεχίζουμε με τους Blood, Sweat and Tears από το 1972 για να τους ακούσουμε από το άλμπουμ τους με τίτλο Child's Father to the Man στο τραγούδι I Love You More Than You Ever Know.

Συντονισμένοι με το Radio Bird, το στάθμο που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου από το Περιστέρι, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Blood, Sweat and Tears, μια jazz rock καναδοαμερικάνικη μουσική μπάντα που φτιάχτηκε το 1967 στη Νέα Υόρκη. Τους ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ τους Child is Father to Man στο τραγούδι I Love You More Than We Will Ever Know που κυκλοφόρησε στα 1972. Θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας με τον Al Kooper μαζί με τον Σατζιώτης. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με τον τίτλο One Room Country Sack που κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με τον τίτλο Cooper Session. Ο Σατζιώτης είναι ο γιος του θρυλικού rhythm and blues και του πρωτοπόρου του blues, Johnny Otis. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τους, One Room Country Sack.

Ήταν ο Αλ Κούπερ μαζί με τον Σάτζιό της. Ο Αλ Κούπερ, ο οποίος ήταν session μουσικός του Bob Dylan όταν ξεκίνησε ηλεκτρικά το 1965. Ήταν αυτός επίσης που έφερε τους κιθαρίστες Mike Bloomfield και Stephen Stills να ηχογραφήσουν το album Super Session. Το album από το οποίο ακούσαμε τον Αλ Κούπερ και τον Σάτζιό της ήταν το δεύτερο στη σειρά των album Super Session και είχε τον τίτλο Cooper Session. Σε αυτό εδώ η συμμετοχή του Κούπερ ήταν ο 15χρονος, όπως είπα, φαινόμενος Ατζιώτης, ο οποίος ήταν γιος του θρηλυκού rhythm and blues και πρωτοπόρους του blues Τζόνι Ότις. Αφήνουμε τον Αλ Κούπερ και τον Ατζιώτης για να πάμε να ακούσουμε μια αμερικάνικη μπάντα rock στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές της δεκαετίας του 70 με επικεφαλής τον τραγουδιστή Τσάρλι Άλεν. Πρόκειται για τους Pacific Gas and Electric. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε στα 1969 στο τραγούδι με τίτλο Blues Buster, το οποίο θα είναι και το κομμάτι που θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: honeysuckle. Ας αφήσουμε να τα πει καλύτερα η μουσική. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέσης Χατζηαντωνίου κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 6 στις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κελαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Πλησιάζοντας επέτειο.
0: Μισή ώρα μετά τις 6 και είσαι συντονισμένοι με το ραδιοπούλι, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο. Ακούσαμε τους Pacific Gas and Electric στο τραγούδι τους Blues Buster από τα 1969 και μέσα από το δεύτερο άλμπουμ τους, το ομότιτλο με την μπάντα Pacific Gas and Electric, το οποίο έφτασε στο νούμερο 91 στο Charts Billboard Top των άλμπουμς. Το μεγαλύτερο κομμάτι της μπάντας αυτής ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Αν μας μείνει χρόνος, ίσως κλείσουμε με αυτό το κομμάτι την εκπομπή. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε τους Argent, ένα αγγλικό rock συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 1969 από τον κιμπορντίστα Rod Argent που ήταν πρώην μέλος των Zombies. Θα τους ακούσουμε στο τραγούδι με το τίτλο Be Free που κυκλοφόρησε στα 1963 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας αυτής, με τον τίτλο Argent.

Ακούσαμε τους Argents, το γκρουπ που δημιούργησε ο κυμπορντίστας Rod Argent, ο πρώην μέλος των Zombies. Ακούσαμε το τραγούδι Be Free που το κυκλοφόρησε στα 1969 και μέσα στο πρώτο άλμπουμ της μπάντας Argent. Συνεχίζουμε με μια προοδευτική rock μπάντα που φτιάχτηκε το 1965 στο Σικάγο, τους Flock. Θα τους ακούσουμε από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους Flock, στο τραγούδι Store Boat, Store Thought.

Από το ομότιτλο debut του άλμπουμ των Flock ακούσαμε το τραγούδι Stored Both, Stored Thoughts που κυκλοφόρησε στα 1969. Η Flock, μια προοδευτική rock band όπως είπα στην αρχή του τραγουδίου που φτιάχθηκε στα 1965 στο Σικάγο. Κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμς. Δεν πέτυχαν όμως εμπορική επιτυχία όπως των άλλων της Columbia Jazz Records των συγκροτημάτων της εποχής τους όπως η Σικάγο και η Blood, Sweat and Tears. Λέω για την Columbia γιατί όλοι αυτοί ανήκαν σε αυτή την δισκογραφική εταιρεία. Αλλά αναγνωρίστηκαν για να παρουσιάσουν ένα βιολί εμφανώς στις ισχογραφίσεις τους. Αυτός ήταν ο βιολιστής Jerry Goodman που έγινε μέλος των Mahavish New Orchestra και σόλο καλλιτέχνης. Αυτά για τους Flock. Συνεχίζουμε για να ακούσουμε τους Skin Alley από τα 1969. Θα τους ακούσουμε από το ομότιτλο άλμπουμ του group στο τραγούδι Living in Sin. Η Skin Alley είναι μια βρετανική προοδευτική μπάντα η οποία υπήρξε από το 1968 στα 1974 και φτιάχτηκε από τον Thomas Crimble και τον Avril Pope, οι οποίοι είναι γνωστοί για το κομμάτι τους Living in Sin που μόλις θα ακούσουμε.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Συντονισμένοι με το Radio Bird, το σταθμό που πετάει και λαϊδά σε όλο τον κόσμο, ακούτε την εκπομπή «Ας αφήσουμε τα πει καλύτερα η μουσική». Στο μικρόφωνο και στην παρουσίαση, ο Ανέστης Χατζηαντωνίου, που για σήμερα έχει επιλέξει blues rock και classic rock μουσικές. Ακούσαμε τους Κινάλι στο τραγούδι τους «Living in Sin» από τα 1969 και μέσα από το άλμπουμ με το όνομά τους. Συνεχίζουμε με τον Taj Mahal. Το πραγματικό όνομά του ήταν Henry Clair Fredericks, ο οποίος γεννήθηκε στα 1942 στο Χάλεμ της Νέας Υόρκης. Χρησιμοποιεί το όνομα επί σκηνής Taj Mahal και είναι ένας Αμερικανός blues μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ταινιών που παίζει κιθάρα, πιάνο, μπάντζο, φυσαρμόνικα και άλλα μουσικά όργανα. Θα τον ακούσουμε στο τραγούδι Statesboro Blues από τα 1969 και μέσα στο ομότιτλο ντεμπούτο του άλμπουμ Taj Mahal. Μην ξεχνάτε ότι οι δύο καλύτερες εκπομπές της εβδομάδας παίζουν σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο, 6 με 7 το απόγευμα.

Ήταν το κομμάτι Statesboro Blues από τον Taj Mahal του 1969 και το ακούσαμε μέσα από το ομότιτλο ντεμπούτου του άλμπουμ Taj Mahal. Όπως κλείσαμε το πρώτο μισάωρο της εκπομπής με τους Pacific Gas and Electric, έτσι θα κλείσουμε και το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής αλλά και την εκπομπή με το ίδιο group. Και όπως σας υποσχέθηκα, θα ακούσουμε το μεγαλύτερο hit τους που ήταν το gospel τραγούδι Are You Ready του 1970. Τραγούδι που έγραψε ο Charlie Allen και ο John Hill και έφτασε στο νούμερο 14 του Billboard Hot 100 και στο νούμερο 49 στο Rhythm and Blues Charts του 1970. Το άλμπουμ εμφανίστηκε στο τρίτο άλμπουμ των Pacific Gas and Electric με τον τίτλο Are You Ready, το ομότιτλο τραγούδι. Έτσι λοιπόν, με αυτό το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσω όλους εσάς τους γνωστούς και άγνωστους ακροατές του σταθμού, του Radio Bird, του σταθμού Πετάκι και Λαϊδά σε όλο τον κόσμο, αλλά και της εκπομπής Ας Αφήσουμε Τα Πει Καλύτερα η Μουσική. Είμαι ο Ανέστης Χατζιαντωνίου που την επιμελούμε και την παρουσιάζω κάθε μέρα από τις 6 ως 7 το απόγευμα εκτός από τις Τετάρτες και το Σαββατοκυριακό σε επανάληψη την ίδια ώρα. Γεια σας λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που μου κάνατε παρέα και για σήμερα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές που είχα, μουσικές επιλογές μέσα από την blues rock και την classic rock σκηνή. Γεια σας λοιπόν, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε, να είστε όλοι καλά, να μένετε προστατευμένοι εσείς και γύρω σας. Και ως την επόμενη εκπομπή εύχομαι σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς και μπορεί η εκπομπή αυτή να τελειώνει αλλά εσείς εξακολουθείτε να ακούτε τον Radio Bird και τους παραγωγούς που έχουν μουσικές αποκλειστικά και μόνο για σας. Μουσικές που ήδη ξέρετε ότι ό,τι παίζει στο Radio Bird είναι καλό. Γεια σας λοιπόν, καλή αντάμωση, ευχόμενος σε όλους μας καλές ακροάσεις γενικώς. Γεια σας.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Φίλες και φίλοι του Radio Bird, είμαι ο Μπάμπης Αντερκόπουλος και εκπομπή Rock Around the North. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσουμε μαζί γνωστά και άγνωστα κομμάτια από το χώρο της κλασικής rock και όχι μόνο. Να έχετε μια όμορφη μουσική ώρα. Καλή σας ακρόαση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

0: τα ηχοτρόπια φοράνε καλοκαιρινό ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλιο. Μουσική επιμέλεια, Δημήτρης Θεολόγου.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να'ρθει ο Φελίνη, να'ρθει και ο Μάρκος, να'ρθουν οι Beatles, να'ρθει ο Σαρλό, να'ρθει ο Καντίνσκι, να'ρθει και ο Μπόρχες.

κι ο Βάιμ και να έρθει κι ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει κι ο Λέστερ. Να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό. Να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει

0: pom pom. E o gai, e o gaia.
1: Την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω.

τα ηχοτρόπια, φοράνε το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας κρατάνε συντροφιά όλο το καλοκαίρι στο ραδιοπούλι. Μουσική επιμέλεια

Τα ηχοτρόπια φοράν το καλοκαιρινό τους ένδυμα και σας ταξιδεύουν όλο το καλοκαίρι με μουσικές και τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Σαπούνι και δισκάκια. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη, 9 με 10 το βράδυ, στο Radio Bird. Επιλέγει και παρουσιάσει ο Hagman. Καλησπέρα φιλαράκια, εδώ θα είναι σκρεμασμένος η Hagman για τους φίλους, ζωντανά από το Βραχάτι σε άλλη μια εκπομπή στο Ραδιοπούλι. Δευτέρα, ο μήνας έχει 6 του Ιουλίου και όπως ξεκίνησα την προηγούμενη εβδομάδα θα συνεχίσω ένα αφιέρωμα σε προηγούμενες δεκαετίες, τι άκουγαν τα καλοκαίρια του 56 αρχικά. Και τώρα έχουμε φτάσει στο 66, κάναμε ήδη την πρώτη εκπομπή, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν έπαιξαν. Οπότε έφτιαξα κι άλλη μια εκπομπή τη σημερινή. Καλή ακρόαση.

Όπως είναι προφανές, ξεκινήσαμε με το Yellow Submarine των Beatles που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 1966. Ήταν σε ένα 45 που στην άλλη πλευρά είχε το Eleanor Rigby, ένα τραγούδι που φωνητικά έκανε ο Ringo Starr και πήγε στην κορυφή στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο νούμερο 2 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλο κλασικό τραγούδι που έρχεται τώρα είναι το No Milk Today των Herman's Hermits. Μηνύματα και σχετικά στο live chat, το οποίο είναι ενεργό. Εδώ είμαστε, διαβάζουμε, απαντάμε, κουβέντα να γίνεται.

ακούσουμε πολλά και αγαπημένα σήμερα. Και αυτή είναι η Loving Spoonful, σε ένα αμυγός καλοκαιρινό τραγούδι. Τι συμβαίνει στην πόλη το καλοκαίρι. Ένα τραγούδι που ήταν και το μοναδικό τους νούμερο 1 στο Billboard.

Και άλλο θρυλικό τραγούδι έρχεται. Είναι και Δευτέρα, μια χαρά κολλάει. The Mamas and the Papas, Monday, Monday. Το μοναδικό νούμερο 1 του γκρουπ που πήρε και ένα γκράμι εκείνη τη χρονιά.

Είμαστε στο καλοκαίρι του 1966. Εκείνο το καλοκαίρι ακουγόταν πολύ και το A Groovy Kind of Love με τους Mindbenders. Ένα τραγούδι που νομίζω, αν θυμάμαι καλά, επανεκτέλεσε και ο Phil Collins. Νομίζω.

Ήταν τραγούδι που σχολίαζε την χρυσή ρεμιστικόνα από τις νοικοκυρές τη δεκαετία του 60. Εντάξει, τις επόμενες δεκαετίες πέσανε και στα πιο σκληρά και οι νοικοκυρές και όλοι γενικώς για να τη βγάλουν καθαρή.

Πάμε τώρα να ακούσουμε το πρώτο single των Monkeys, το Last Train to Clarksville, που πήγε νούμερο 1 εκείνο το καλοκαίρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τραγούδι που έμεσα αναφέρεται στον πόλεμο του Βιετνάμ, μιας και το Clarksville είναι μια πόλη κοντά στη στρατιωτική βάση Fort Campbell, από όπου έφευγαν πολλοί στρατιώτες για τον πόλεμο.

Ακόμα και τις εποχές είχαν μικρή διάρκεια και έτσι σήμερα η λίστα περιλαμβάνει πάνω από 20 τραγούδια. Ήδη πάμε στο 8ο. Το θρυλικό Good Lovin' των Young Rascals. Τραγούδι που η πρώτη εκτέλεση που είχε προηγηθεί προφανώς ήταν των Olympics.

Και πάμε στο σημαντικότερο γυναικείο συγκρότημα της δεκαετίας του 60 και όλων των εποχών, νομίζω, οι Supremes. Το You Can Hardly Love ήταν επιτυχία το καλοκαίρι του 66 στις Ηνωμένες Πολιτείες και νούμερο 1, ένα τραγούδι που και αυτό διασκεύασε ο Phil Collins, όπως και το A Groovy Kind of Love που ακούσαμε νωρίτερα.

Και πάμε στους θρυλικούς Spencer Davis Group. Το Keep On Running είναι ένα τραγούδι που είχε γράψει ο Jackie Edwards. Εδώ στα φωνητικά είναι βέβαια ο Steve Winwood και αυτό νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1966.

Άλλος ύμνος που ακούγανε, χορεύανε, τραγουδάγανε το καλοκαίρι του 66, Trogs και Wild Thing, και αυτό νούμερο ένα από τα πιο εμβληματικά garage rock τραγούδια όλων των εποχών.

think you move me. But I wanna know for sure.

με Who. Τραγούδι του Pete Townshend, το I'm a Boy, προοριζόταν για μια όπερα που δεν έγινε ποτέ, το Quads. Μπήκε, κυκλοφόρησε και μπήκε στο chart της Αγγλίας τον Αύγουστο του 1966.

60 χρόνια πριν κυκλοφόρησε ένα θρυλικό άλμπουμ, το Pet Sounds των Beach Boys. Το κομμάτι που άνοιγε το συγκεκριμένο δίσκο ήταν το Wouldn't Be Nice που ακούμε τώρα.

Πάμε τώρα σε μια υπέροχη μελωδία που έγινε μεγάλη επιτυχία με τους Walker Brothers, αν και η πρώτη εκτέλεση ήταν του Frankie Valli το 1965. This I'm gonna sign anymore. Πολύ μεγάλη επιτυχία και νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο και από τα τραγούδια που σε ταξιδεύουν.

Πάμε σε μια από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Tom Jones, ένα τραγούδι που το είχαν πει διάφοροι country καλλιτέχνες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπε και αυτός και το απογείωσε, το Green Green Grass of Home. Μια ιστορία, ένα τραγούδι που μιλάει για την επιστροφή στο σπίτι, που όμως στο τέλος αποκαλύπτεται ότι είναι το όνειρο ενός φυλακισμένου.

πολύ ωραία χρονιά το 1966 για τη μουσική. Βασικά όλη η δεκαετία του 60 θα έλεγα. Το 1966 Simon και Garfunkel βγάζουν το Sounds of Silence. Από εκεί ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν είναι το I Am a Rock.

Άλλη μια πολύ ωραία μελωδία έρχεται, η οποία βγήκε στα τέλη του καλοκαιριού του 66, ο Donovan και το Mellow Yellow. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια. Σήμερα τα δισκάκια έρχονται από το καλοκαίρι του 1966, αν το έχετε συνειδητοποιήσει, 60 χρόνια πριν.

Και πάμε σε ένα από τα ωραία δείγματα της αγγλικής pop, γραμμένο από τον Graham Goodman που αργότερα έγινε μέλος στο 10cc, το Bus Stop των Hollies.

Και εδώ είναι το Hanky Panky. Ένα τραγούδι που γράφτηκε το 64. Δεν έγινε επιτυχία, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να παίζεται σε κάποιο ραδιόφωνο, μετά σε ένα άλλο, και έγινε hit 2 χρόνια μετά. Το συγκρότημα, ο Tommy James και οι Sondels, που μας έδωσαν και άλλες επιτυχίες μετά, όπως το I Think We're Alone Now και το Money Money.

Και έρχονται τώρα οι Yardbirds στην κιθάρα του Jeff Beck, βεβαίως στο κομμάτι Over Under Sideways Down λέγεται. Επιτυχία του 66. Η Τάξη Καραμάνης έρχεται σε 9 περίπου λεπτά, που αν δεν κάνω λάθος είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν. Μετά θα χαλαρώσει, θα ξεκουραστεί και θα επανέλθει δρυμύτερος από Σεπτέμβρη.

Να ακούσουμε και ένα συγκρότημα που μας ρίχνει από την Αυστραλία και έκανε επιτυχία εκείνη τη χρονιά, Easy Beats και το See So Fine. Ένα τραγούδι που έγραψε ο George Young, ο μεγαλύτερος αδερφός των άλλων δύο Young, των AC/DC.

Πρώτο τελευταίο τραγούδι της σημερινής εκπομπής, Small Faces, η μπάντα του Steve Marriott και το Hey Girl, τραγούδι που και αυτό κυκλοφόρησε το καλοκαίρι του 66 και πήγε στο top 10 της Αγγλίας. Ένα μας έμεινε. Την Τετάρτη θα πάμε στο 1976, αλλάζουμε δεκαετία, να δούμε τι ακούγαμε 50 χρόνια πριν.

Η σημερινή εκπομπή θα κλείσει με Animals. Εκείνη τη χρονιά έβγαλαν το Inside Looking Out, ο Rick Barton και η παρέα του. Δεν θα το ακούσουμε ολόκληρο δυστυχώς, γιατί μένουν περίπου 2 λεπτά. Όπως είπα και πριν, Τετάρτη συνεχίζουμε το καλοκαιρινό αφιέρωμα και πάμε στο καλοκαίρι του 76. Ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ σε όλους. Your sympathy, yeah.

φίλες, η μουσική τάξη είναι σήμερα μαζί σας εδώ όπως κάθε Δευτέρα, αλλά για το καλοκαίρι θα πάρουμε διακοπές. Δεν θα είμαστε μαζί για δύο μήνες, να γεμίσουμε κι εμείς λίγο τις μπαταρίες μας και από Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε. Το τραγούδι που ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή είναι το «Φιλί στο στόμα» της Κατερίνας Δούκα, και αυτό γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα φιλιού, μια μέρα που καθιερώθηκε το 2000, ξεκίνησε το 19ο αιώνα από την Αγγλία. Φαίνεται η Άγγλοι μόνο κάθε έκπληξη.

εκπομπή στο το καλοκαιράκι επέλεξα καλοκαιρινά τραγούδια, χορευτικά τραγούδια, γιατί και εμείς έξω θα βγούμε. Θα το κουνήσουμε λίγο το κορμάκι μας. Αυτά χωρίς λόγια σήμερα.

Φίλοι και φίλες, η εκπομπή έφτασε στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη που είχα όλο αυτό το χρόνο. Εμείς θα είμαστε μαζί αρχές Σεπτέμβρη, ίσως λίγο πριν αρχίσουν τα σχολεία, ίσως λίγο μετά. Ελπίζω να περάσετε καλά όλο το καλοκαίρι, να φύγετε, να πιείτε, να χορέψετε, να περάσετε καλά όπως ο καθένας το θέλει. Μέχρι να τα ξαναπούμε, παραμείνετε υγιείς, κυρίως ευτυχισμένοι, και εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Καλό καλοκαίρι.

έρχεται στις 25 Ιουλίου, 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και κορίτσιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Bolts, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα, θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου. Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο. Για την κορυφιακή σκηνή. Για σένα.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Έρχεται στις 25 Ιουλίου 17η ροκ συνάντηση Κιάτου με τους θρυλικούς Magic the Spell και Punks Romana και Κορίνθιους μουσικούς και μπάντες Just Us, The Blue Boys, Έλευση, Δημήτρης Φραγκούλης και Locrians, Aqua Barons, SNDS. Παράλληλα θα λειτουργεί έκθεση οικαστικών Κορίνθιων καλλιτεχνών. 17η ροκ συνάντηση Κιάτου, Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία κάτω από το Δημαρχείο. Για τον Κώστα Καραμπέτσο, για την κορυφιακή σκηνή, για σένα.